0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίση.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: παραλία.
1: Καλοκαίρι.
2: Σοκ FM.
3: Σοκ FM.
1: Σοκ FM. 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλυμπινίση. Θα το κάνω πώς.

0: sandwich, burgers, donuts και cakes σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Λέει ο ένα τον άλλο, εσύ του λέει, έχει εξομολογηθεί ποτέ στη ζωή σου? Του λέει, τι μου θύμισε όταν ήμουν παιδάκι? Του λέει, μια φορά. Του λέει, εσύ μου κάνει μια χάρη, εσύ μπορεί να ξαναπά να εξομολογηθεί? Όχι, ρε φιλά, σε με ρε φιλε, τώρα σε καλά καθούμε, τώρα να πάμε εξομολογηθώ. Σε παρακαλώ, ρε φιλε, του λέει ο άλλο ήταν κολυταράκια. Αυτό να σου πω, θέλω να βγω με την παπαδιά, ρε, εσύ, και θέλω να κρατήσει λίγο απασχολημένο τον παπά για να πάω με την παπαδιά. Ρε φιλε, τι λε, ρε φιλε, τι με βάζει να κάνω? Έλα, ρε, κολλητέ. Έλα ρε κόλλητε, σε παρακαλώ. Τι να κάνει με τα πολλά τον πίθη? Τι να κάνει, πάει να εξομολογηθεί. Μπαίνει στο εξομολογητήριο, να σου και ο παπάς. Πάτερ, πάτερ, έχω μιλήσει πολύ άσχημα στους γονείς μου, πάτερ. Και μετανιώνω, μετανιώνω. Εντάξει, λέει ο παπάς, συγχωρεμένος. Πάτερ, έχω κλέψει και ένα πακέτο τσιγάρα όταν ήμουν στο λύκειο, πάτερ. Και μετανιώνω. Συγχωρεμένος, λέει ο παπάς. Και αυτός προσπαθούσε τώρα καθόλου τη διάρκεια να θυμηθεί τι άλλα έτσι αμαρτίες έχει κάνει στη ζωή του. Περνάει η ώρα, περνάει η ώρα, λέει αυτός ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι, του λέει ρε παπά, ρε παπά, ρε παπά. Και τώρα που μιλάμε, και τώρα που μιλάμε, διαπράττω αμαρτία. Δεν μπορώ να σκάσω. Τι εννοεί, τέκνον μου, λέει ο παπά. Τι εννοεί, να του λέει. Σε καθυστερώ γιατί ο καλύτερο μου φίλο είναι με την παπαδιά σου. Ο παπά γυρνάει και του λέει, τέκνον μου, του λέει, είσαι παντρεμένο? Ναι, πάτερ, είμαι παντρεμένο. Τότε λυπάμαι για σένα, παιδί μου. Η παπαδιά έχει πεθάνει εδώ και 5 χρόνια.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσι, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
4: Αλιμπινίσις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Είναι νούμερο ένα.
4: Σοκ FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πώς λέγεται ο τραγουδιστής, ο τράπερ, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητό?
2: Ξέρω. Τάπερ.
1: Όχι.
2: Όχι. Πικνίκ.
1: Ο σνακ.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

0: Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Μέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτό τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Έλα, Γιώργο. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ok!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο παππούδες που λέτε με Αλτσχάιμερ και έχουν αράξει την παραλία. Καθώς έχουν αράξει, λέει ο ένας, εσύ του λέει πάω να πάρω παγωτό. Άρα του λέει ο άλλος, του λέει πάρε μου και εμένα ένα. Ρε φίλε, ευχαρίστω να σου πάρω, αλλά πώς θα το θυμηθώ, ρε εσύ. Α, του λέει είναι απλό. Καθώς θα πηγαίνεις, θα λες συνέχεια από μέσα σου αυτό που θέλω. Και τι θέλεις. Α, ένα παγωτό κρέμα φράουλα. Φεύγει ο τύπος και πάει για να πάει να πάρει παγωτό. Και έλεγε από μέσα του παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα, παγωτό κρέμα φράουλα και προχώραγε. Καθώς προχώραγε, πριν απομακρυνθεί πάρα πολύ, φωνάζει ο άλλος με να βάλουν και λίγο σαντιγί! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί. Μετά από λίγο φωνάζει ο άλλος και λίγο σιρόπι! Παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι, παγωτό κρέμα φράουλα σαντιγί σιρόπι. Προχώραγε και πήγαινε εκεί. Να σου περνάει κανένα μισάρο και γυρνάει πίσω κρατώντας δύο τυρόπιτες. Ο άλλος νευριασμένος, καλά ρε του λέει, τι είναι αυτό που μου φέρες ρε εσύ, οι τυρόπιτες που ζήτησες και η κοκακόλα που είναι.
2: Τι? Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Θέλω να μου πεις ψάρι που είναι συγγενικό με τον κολλιό, το γνωστό ψάρι, το οποίο δεν έχει ηθικές αναστολές. Πάει με όλα τα υπόλοιπα ψάρια. Πώς λέγεται?
2: Ο πολλιός.
1: Όχι. Ο ξεκολλιός.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα, ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν του, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Ουτοπημέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη.

0: διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτσας.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτό ο κόμμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένα τυροκόμο,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλο του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουρούτυρόπιτα!
8: Κουφέτα, τέλο!
10: Ακόμα του αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχει?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Καλή,
8: γιατί
9: γελάει σε χαζό?
8: Δεν τη ζει την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Ναι, αλλά και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσει.
8: Σοβαρά, πώ
10: δεν σα έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπα.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μ' όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω. Θέλω να φύγω.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι την κάθε.
0: Γιώργος και Μαρία.
9: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: Ένα πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά. Yeah. Shock FM Morning Show.
1: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
2: Άρα ρε παιδί μου, Shock FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.
3: Παιδιά, ξέρετε τι μέρα είναι σήμερα?

0: παιδιά, νομίζω ότι βγήκατε και έξω από το σπίτι εσείς που βγήκατε. Μύρισε και λίγο βροχή, ε. Σας μύρισε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Καθόλου.
0: Μόνο εμένα μου μύρισε.
1: Μου μύρισε.
0: Κάτι ψήνουν εδώ στο εργοστάσιο. Εσείς δεν ξέρω τι σας μύρισε, ρε παιδιά, στα βιδόψω μου ή βροχή, δεν ξέρω.
1: Βροχή καθόλου και να ρωτιόμουν και
0: έβαλα. Αλήθεια.
1: Έβαλα το χέρι στο δάχτυλο. Ναι. Σήκωσα ψηλά να δω άμα φυσάει κάπου να καταλάβω ότι θα βρέξει. Τίποτα δεν κατάλαβα. Λέω, μήπως είχαμε και βλακίες. Αλλά εδώ και ο Λάμπρος στέλνει κόκκινες προειδοποιήσεις για την ημέρα.
0: Ναι, οπότε, εγώ.
1: Οπότε πάω, πάζω, ίσως έρχεται, ίσως τη μυρίσατε.
0: Για δεν ξέρω.
1: Μύρισες εσύ.
0: Ναι, για να το λέω. Ήρθε άλλη μέρα να σου πω μύρισε βροχή.
1: Μπορεί να το λες ρε παιδί μου έτσι.
0: Όχι ρε, με το που βγήκα από την πόρτα μου ήρθε η μυρωδιά της βροχής.
1: Εμείς με τη Βασιλική συναντηθήκαμε στην πόρτα έξω, μύρισες κάτι? Όχι.
0: Ε?
2: Όχι, δεν μύρισα.
0: Εσύ κάτι άλλο, κανένα τσουρέκι, κανένα μπισκότο, κάτι?
1: Όχι, όχι. Εγώ πάντως έκανα έτσι. Λέω σταφυδόψωμο. Ωραίο.
0: Ωραίο το σταφυδόψωμο.
1: Ωραίο το σταφυδόψωμο.
0: Ωραίο, ωραίο. Εσάς εσύ σας μύρισε έτσι πουρνό, ρε παιδιά. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Το Σοκαφέ Morning Show είναι εδώ. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Πάντως παρόλα αυτά που λέγαμε για βροχές, έρχονται σήμερα οι βροχές μέχρι
1: σίγουρα
0: και αύριο. Ναι, έτσι λέει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία.
1: Ο καιρός ήταν πολύ καλό σήμερα. Δηλαδή δεν με αντιμετώπισε του τύπου. Θα πνιγούμε.
0: Από το μεσημέρι και μετά, μετά τις 3 δίνει ασθενής βροχή και το βράδυ βρόχα. Βρόχα.
1: Να μην πάω
0: βρόχα
1: στην Αθήνα, δηλαδή που έχω κάτι δουλίτσες.
0: Πήγαινε, γιατί. Με τα πόδια θα πας.
1: Όχι, όχι, φοβάμαι όταν βρέχει να οδηγώ.
0: Γιατί?
1: Γενικά δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω
0: τι
1: πάρα
0: ωραία
1: πολύ
0: το οδήγημα στην βροχή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ένα ψηλό βροχό.
0: Ό,τι
1: να είναι. Γίνεται καταιγίδα.
0: Καταιγίδα.
1: Έχω βρεθεί σε αυτοκίνητο που να μην μπορώ να βλέπω μπροστά μου. Έκανα αλάρμ, έβαλα δεξιά και πήγαινα με τρακάρι από πίσω άλλο που έβαλε αλάρμ και δεν με έβλεπε. Δηλαδή είναι λίγο προσεκτικά θέλει αυτή
0: δεν
1: η κατάσταση.
0: Δεν είπατε οδηγάμε και πάμε 200, αλλά είναι ωραία να οδηγά και με βροχή.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, γούστα είναι αυτά, παιδιά. Είναι ομαλά να πάει βαράει κόκκινο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Παρ' όλα αυτά, σήμερα η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία δίνει ασθενή βροχή για σχεδόν για τη μισή Ελλάδα και λίγο παραπάνω. Για την πόλη τη Καλκίδα από το μεσημέρι και μετά θα δούμε τα πρώτα τσουρ και θα πάει έτσι μέχρι και το Σάββατο το απόγευμα.
1: Χθες είπες μεσημέρι, έχει τη μαμά μου, τι θα την κάνω εδώ πέρα.
0: Ξέρω εγώ τι την κάνεις, παίξτε μπιρίμπα, ξέρω εγώ.
1: Δεν ξέρει μπιρίμπα η μαμά μου.
0: Παίξτε σκράμπλ.
1: Αυτή είναι πολύ καλό, θα χάσω.
0: Σε τι χάνει η μάνα σου?
1: Σε τι χάνει η μάνα?
0: Βάλτε να μαγειρεύει.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει,
1: ας μου φτιάξει τα περάκια να έχω εδώ πέρα.
0: Ορίστε, ορίστε, το βρήκατε. Έτσι θα κυλήσει και η θερμοκρασία στην Αθήνα, παιδιά. Πάλι βροχή και βροχή. Και πολύ μπόλικη και καταιγίδα θα έχει η Θεσσαλονίκη σήμερα που τα τσουρ ξεκινάνε μετά τις 12.
1: Μάλιστα. Τι έκανες χθες?
0: Είδα τον Παναθηναϊκό.
1: Παίζουνε καλοκαίρι οι ομάδες.
0: Ναι, έπαιζε ο Παναθηναϊκός με την.
1: Δεν βλέπει άλλα και άλλα ματσάκια. Αυτό θυμήθηκε που δεν το είδε και κανένα.
0: Ο γιος μου ήθελε να δει τον Παναθηναϊκό. Ήθελα εγώ να κάτσω να δω τον Παναθηναϊκό. Έχασα τον blacklist τώρα για να κάτσω να δω τον Παναθηναϊκό. Βέβαια κέρδισε, μπράβο στον Παναθηναϊκό.
1: Ποιον έπαιζε? Δεν βλέπω, δυσκολεύεσαι να
0: θυμηθείς. Με μια ομάδα από την Ουγγαρία. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
1: Φιλικό ήτανε.
0: Όχι, ρε, κανονικό. Για κάτι παίζανε. Τώρα ξέρω εγώ τι παίζανε.
1: Μάλιστα.
0: Το πρώτο αγώνα ήταν κάτι τέτοιο, κατάλαβα.
1: Ναι,
0: δεν κατάλαβα και κάτι.
1: Δεν θυμάμαι την ομάδα που παίζανε.
0: Σέπλσλι. Ξέρω εγώ. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε.
1: Celtics.
0: Όχι, ρε. Με μια ομάδα παίζανε τέλος πάντων. Και ξάφνικα ήταν η Παναθηναϊκή με τα λευκά και ναι, η άλλη ομάδα με τα πράσινα.
1: Σα κοπέλα κάνει που δεν έχει ιδέα. Για πες.
0: Ναι, και εγώ νόμιζα ότι τόση ώρα που έβλεπα αγώνα ότι η πράσινη ήταν η Παναθηναϊκή.
1: Ναι, λογικό.
0: Ναι, άκουγα μόνο ξένους παίχτες. Ναι. Ξαφνικά βλέπω έναν με άσπρα με ελληνικό όνομα. Λέω βλακεία, ε. Τελικά ο Παναθηναϊκός ήταν τα άσπρα.
1: Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο. Προκριματικά conference. Ναι. Παξ Παναθηναϊκός 1-2.
0: Αυτό.
1: Πόσο δύσκολο, καλέ. Μια τέτοια έχει.
0: Δεν τα θυμόμουν. Ήθελα εγώ να δω τον αγώνα.
1: Εντάξει, βρήκε ο αγώνα.
0: Χάρη το μικρό τώρα κάτσα και τον είδα. Εντάξει.
1: Εμείς πήγαμε πάλι και είδαμε το Obsession, ταινία στο κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Ψηφίστηκε ότι είναι η καλύτερη ταινία σπλάτερ τρόμου της τελευταίας 25 ετίας.
0: Καλό.
1: Μια βλακεία και μισή. Δεν είναι η καλύτερη ταινία της 25 ετίας. Μην πιστεύετε καθέναν που γράφει βλακίες.
0: Είναι και γούστα αυτά τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι. Τελείωσε η ταινία και γυρνάω έτσι γιατί καθόμασταν στην εύθεση. Δεν έχω καθίσει ποτέ μου στην εύθεση. Πολύ μπροστά. Γυρνάω πίσω και βλέπω τον κόσμο. Όλοι είχαν ένα βλέμμα.
0: Μια απορία,
1: έτσι. Τι είδαμε τώρα.
0: Α, τέλεια.
1: Ήταν από αυτά τα. Τις ταινίες που αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου. Γιατί έφαγα 2 ώρες από τη ζωή μου και έφαγα και 2 ώρες για να κάνω το Χαλκίδα Αθήνα. Oh. Έφαγα 2 popcorn, έφαγα νάτσος, έφαγα λιωμένο τυρί και τσέντερ και κόκκινη σόζ.
0: Γι' αυτό πήγες, για να φας νάτσος.
1: Έφαγα τόσο πολύ, την έκλεισα την ημέρα μου με πίτσα. Την έκλεισα με πίτσα. Είδα κάτι καλό που θα μου μείνει στη ζωή μου. Δεν είδα κάτι καλό.
0: Είδες όμως κάτι που δεν θα ήθελες να ξαναδείς.
1: Ναι, πια τώρα τελευταία βλέπω πάρα πολλά που δεν θα ήθελα να ξαναδώ.
0: Εντάξει, κάντε λίγο υπομονή, παιδιά. Εσείς τι κάνατε χθες το βράδυ? 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, παιδιά.
1: Έλα, θέλουμε και τα δικά σας ηχητικά στο 697-800-1048 που να λέτε κι εσείς ένα ηχογραφημένο μήνυμα. Μια καλημέρα, αδελφέ. Ένα είμαι εκεί και είναι Παρασκευή. Να μαζέψουμε πολλά σήμερα.
2: Είναι
1: ηχητικά.
2: Να πιάσεις το μυστικό, είναι να πιάσεις το πα. Εκεί. Να πάει προς τα πάνω. Γιατί άμα το κάνεις προς τα κάτω, είναι σαν να πέφτει κάτι.
1: Το προς τα κάτω είναι σβήνει η ανάσα. Δεν έχω άλλο ανάσα, δεν μπορώ άλλο, δεν βγαίνει άλλο. Παιδιά, μέχρι εκεί είμαι.
2: Τις ηχητικές σας Παρασκευές να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ποτπουρί. Εδώ να κάτσει ο DJ Γιώργος να τα φτιάξει.
1: DJ Ξυλοκόπος.
2: Να τα φτιάξει, να τα ετοιμάσει. 697-800-1048. Στέλνεις τώρα την ηχητική σου καλημέρα. Όπου και αν βρίσκεσαι, ό,τι και αν κάνεις, είμαστε εδώ να κάνουμε παρεούλα. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ.
1: Λοιπόν, και σου πω ένα πάρα πολύ ωραίο μυστικό, έτσι πουρνό. Θες να δείχνεις 10 χρόνια νεότερος?
2: Σου πω εγώ, ρε Γιώργο, να δείχνεις 10 χρόνια νεότερος.
1: Για πες, ρε Μαρία.
2: PRP προφάιλο από τα νιάτα σου να ξεκινήσεις και μετά θα είναι το δέρμα. Άσε τώρα, τι να σου εξηγώ.
1: Μα δεν ξέρω τι είναι. Τι
2: ενέσιμα, ενέσιμα.
1: Α, όχι, πιο απλά πράγματα.
2: Και θα δείξει. Μαναράκι θα δείξει. Λες και δεν έχει περάσει χρόνο από πάνω.
1: Δεν θέλω αυτή τη μόδα που κάνω στο εξωτερικό. Ότι από μικρή ξεκινάνε τα τύπου ενέσιμα για να όσο μεγαλώνουν να μην φαίνει τη διαφορά και να πιάνει τόπο.
2: Ναι.
1: Όχι, υπάρχει ένα άλλο μυστικό για να φαίνεσαι νεότερο.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, πες ότι είσαι 40.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Για να φαίνεσαι νεότερο, τι θα λες στους άλλους? Ότι είσαι 50. Θα σου λέει, έλα ρε, μικρό δείχνεις.
2: Τι βλάχνεις.

0: Γιώργος και η Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλογάλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
7: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
6: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
7: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
6: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
7: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
6: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
7: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
6: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
7: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
6: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
7: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
6: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
7: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
6: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
7: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
6: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
7: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
7: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
7: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Ανάποδα ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
8: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Στο καφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα σας, καλή μου παρέα.
1: Καλημέρα ρε Γιωργάρα, καλημέρα.
2: Guten Morgen από Ζυρίχη.
1: Καλημέρα Σταύρο, καλημέρα. Καλημέρα και στην Μέρη, καλημέρα στην Ελένη, στην Έλληνα, στην Παρασκευή, στη Σοφία, στην Αλέκα, στο Γιώργο, στο Σταύρο.
3: Bonjour.
1: Καλημέρα στο Λάμπρο, καλημέρα Αλέξανδρα, για σου Νικόλα, για σου Γρηγόρη. Καλημέρα
3: το,
1: Πέτρο.
3: Το πρώτο πράγμα, μόλις σηκωθώ, αλλιώς δεν λειτουργώ.
1: Ναι.
3: Δώστε μου καφέ.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Ναι, αν δεν πάρεις και το καφεδάκι από τον Αλυμπινίση 22-2-10-60-4-36, η μέρα δεν πάει καλά. Αν δεν πάρεις και το κουλουράκι σου, δεν πάρεις το πρωινό σου, δεν πάρεις αυτό που ακριβώς χρειάζεσαι κι εσύ, θες να πάρεις ντονατσάκι, θες να πάρεις καπκέικ, θες να πάρεις γλυκό ή αλμυρό πρωινό, Αλυμπινίσης καφέ, σε περιμένει στο 22-2-10-60-4-36 ή κάνε μια στάση φαρμακείδου 2 και πάρε το καφεδάκι σου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, είναι σαν να αρχίζει να λειτουργεί ο εγκέφαλος. Δηλαδή, ξέρετε τι παρατηρώ εγώ. Όταν μετράω αντίστροφα για να φύγω σε άδεια, π.χ. 5 και σήμερα, για να φύγουμε σε άδεια, το νομίζω το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ξυπνήσει τον εγκέφαλο γιατί κοιμάται είναι παγωμένος καφές.
1: Και πολύ παγωμένος, με πολύ κοπόλικο πάγο.
3: Ρε παιδί μου, σαν να θέλω να κάνω reboot, να μου πει ο οργανισμός, περίμενε. Έρχεται.
1: Αν και μπορείτε να πάρετε και ένα χυμό μήλου.
3: Γιατί?
1: Γιατί λέει το μήλο βοηθάει να σε ξυπνήσει καλύτερα ακόμα, λέει, από τον καφέ. Οπότε μπορεί να πάρετε και ένα χυμό μήλου.
3: Πάρε εσύ χυμό μήλου, θα μας αλλάξει εμάς τον καφέ τώρα.
1: Όχι, πάρε το καφεδάκι σου, πάρε και ένα χυμό, είπα.
3: Και άμα δεν κάνει χυμό μήλου.
1: Τι δεν κάνει. Ο Αλυμπινίστε όλα τα κάνει.
3: Έρε και να πάει κάποιο να ζητήσει
1: όλα
3: χυμό
1: τα κάνει.
3: Μήλου.
1: Όλα. Πάρτε και ζητήστε και χυμό μήλου.
3: Ξεφτύλα.
1: Γιατί?
3: Ρε δεν κάνει χυμό μήλου.
1: Κάνει.
3: Πάμε στοίχημα.
1: Πάμε.
3: Πάρτε τηλέφωνο στον Αλυμπινίστε, παρακαλώ.
1: Μέχρι να πάρει η Μαρία τηλέφωνο στον Αλυμπινίστε, πάμε να λύσουμε το αγαπημένο μα κοκόρι, παιδιά. 2, 10, 300 και 104, 8. Πόσε φορέ θα λαλήσει το αγαπημένο μα κοκόρι?

0: 2-10-300-1048. Το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε, αλλά πόσες φορές τα είπε. 2-10-300-1048. Μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι και κερδίζει πολύ ωραία δώρα μέσα από το καφέ Morning Show. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Πήρα για να πόσες φορές λάλησε το κοκόρι.
0: Πόσες φορές λάλησε το κοκόρι.
2: Το κοκόρι είπε.
1: Νομίζω 12.
0: 12, ε. Πάρτο ρε Γιώργο. Μπράβο ρε Γιώργο, να μείνεις γράμμες για το δωράκι σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Αν δεν έχεις στείλει ήδη την καλημέρα σου, τη στέλνεις τώρα στο 697-800-1048. Τρελαίνομαι να βλέπω ότι 8 παρα 20 ακόμα και καλοκαίρι είστε εδώ παρέα, πάτε στη δουλειά μαζί μας. Μπράβο, και δεν έχετε φύγει για διακοπές. Πολύ χαίρομαι. Καλημέρα στο Δημήτρη, στο Στέλιο, στην Έλενα, στο Γιάννη και στην Ελένη. Τα καινούργια μας έτσι τα παιδάκια που έχουν έρθει στην παρέα μας. Αν θέλεις και εσύ να γίνεις κομμάτι της δικιάς μας παρέας, 697-800-1048.

0: ζωή. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά να πούμε στη Χριστίνα, τη Χριστιανά, την Χρήστα, την Κρίστα, το Χριστινάκι και τον Αθηναγόρα.
0: Χρόνια πολλά σε ένα που γιορτάζει σήμερα. Και χρόνια πολλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα, γιατί έχει γενέθλια με τη μία και μοναδική Τίνγκα Πρίσλεϊ. Με τον Αλέκο Ζαζόπουλο, Τζένιφερ Λόπεζ. Έλλη Κοκκίνου και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Χρόνια πολλά σε να έχει τα γενέθλιά σου σήμερα. Για να δούμε, σα σήμερα το 1982 κατεργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη τη μοιχεία.
1: Κρίμα.
0: Ναι, κρίμα. Όλη φυλακή θα ήταν. Λοιπόν, Εθνική ημέρα αυτοφροντίδα. Σήμερα φρόντισε λίγο τον εαυτό σου. Εθνική ημέρα drive-through.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάνει τι παραγγελίε σου με αυτό το κινητό. Εθνική ημέρα για τα ξαδέλφια.
1: Βγες
0: με τα ξαδέλφια σου που έχει καιρό να δει αν. Να κανονίσετε κάτι μάλλον σήμερα, αν έχει επαφέ με τα ξαδέλφια σου.
1: Ναι.
0: Γιατί απλά εγώ δεν έχω, γι' αυτό το είπα έτσι.
1: Γλυκούλη μου.
0: Ξαδέλφια έχω, επαφέ δεν έχω.
1: Το καταλάβαμε όλοι.
0: Και εθνική ημέρα, κάτι που σα αρέσει πάρα πολύ και είναι και καλοκαιρινό και σα αρέσει και με αλάτι, σα αρέσει και με λεμόνι.
1: Ναι.
0: Τεκίλα.
1: Αυτό, φαίνεται,
0: το... αυτό το βρήκαμε με τη μία, έτσι. Το βρήκαμε με τη μία.
1: Λοιπόν, μια που είπε Γιώργο για την Τζένιφερ Λόπεζ, χρόνια τη πολλά το κορίτσι αυτό το πανέμορφο που δεν γυρνάει ποτέ, βγήκε και είπε.
0: Ναι.
1: Σε μια συναυλία που έδωσε ότι τι χρειάζεται ένας άντρας για να είναι σεξι.
0: Α, τι χρειάζεται?
1: Το ακούσαμε από τα χείλια της και λέει δεν είναι τα ακριβά ρολόγια.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι οι βίλες.
0: Όχι.
1: Δεν είναι τα ακριβά αυτοκίνητα.
0: Αλλά.
1: Δεν είναι τα ιδιωτικά jet που μπορεί να έχει.
0: Όχι ρε.
1: Είναι
0: η καλή ψυχούλα.
1: Είναι. θα καταλήξει κάπου εκεί. Είναι το να στρώνει το κρεβάτι σας το πρωί. Και να πλένει τα πιάτα όταν εσύ είσαι κουρασμένη το βράδυ. Και θα πω εγώ, Τζένιφερ, ας μην τα κάνει όλα αυτά. Ας έχω υπηρετικό προσωπικό. Ας έχει όμως ένα αυτοκίνητο. Ένα ιδιωτικό jet. Ας με πάει βόλτα και μέρα στο Παρίσι.
0: Αν είχε όλα τα προηγούμενα που είπε η Τζένιφερ, θα είχε και την ευχαρίστηση μια φορά στο τόσο. Πλύνει και ένα πιάτο, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ναι, δεν έχει 10 ανθρώπους εκεί να τρέχουν τη βουλάρα της.
0: Θέλει να δει τον κομμενό της να το κάνει. Δεν θέλει να δει κανέναν άλλον.
1: Αναρωτιέμαι αν το έχει κάνει η Τζένιφερ ποτέ να πλύνει πιάτο με τα λίγα.
0: Σίγουρα εσύ. Αλλά η Τζένιφερ δεν θα γύρισε να δει ένα παλικάρι delivery να του πει.
1: Δηλαδή τώρα να ρωτήσω κάτι. Η Τζένιφερ θα έβλεπε τον Γιώργο Καρτελιά?
0: Όχι ρε, εδώ δεν βλέπει τίποτα.
1: Άμα έχει... της έφτιαχνες όμως ένα γιουβετσάκι.
0: Αν πάρκαρα το κότερό μου έξω από το σπίτι, θα με έβλεπε.
1: Κότερο.
0: Ευχαριστώ. Ούτε Τζένιφερ έχω.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Στο καφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
8: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
9: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
10: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop. Πάει παντού.
13: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
15: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
16: Σε σένα μιλάω.
15: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
16: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
15: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Let's go!
17: Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά

0: σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πισαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και παιδιά, ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ στο τρελό περίπτερο? Ότι δεν είναι από εκείνα τα μέρη που θυμόμαστε μόνο όταν μας τελειώσει κάτι. Είναι από τα σημεία που λέμε θα κάνω μία στάση εδώ όπως και δίποτε. Και το παθαίνουμε πάρα πολύ συχνά. Μπαίνουμε για ένα καφέ και στο τέλος κάνουμε τη βόλτα στα ράφια μας, γιατί υπάρχει πάντα κάτι καινούριο. Μια διαφορετική γεύση, ένα προϊόν που δεν έχουμε ξαναπετύχει ή κάτι που βλέπουμε καιρό στα social media και πάντα λέγαμε πόπο πώς μπορώ να το πάρω κι εγώ. Και αυτό είναι που μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι ένα συνηθισμένο περίπτερο καθόλου. Είναι ένα μέρος που συνεχώς ανανεώνεται και δεν βαριόμαστε ποτέ να περάσουμε μια βόλτα από εκεί. Τώρα, αν βρεθείτε στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας ή στη Νέα Αρτάκη, περάστε μια βόλτα και μετά πείτε μου αν δεν φύγατε με κάτι παραπάνω από αυτό που είχατε σκοπό να αγοράσετε. Φυσικά και είναι 24ωρο, φυσικά και είναι το τρελό περίπτερο.
2: Η θερμοκρασία στην πόλη της Χαλκίδας σήμερα φτάνει μέγιστη 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 23. Ξεκινάνε οι βροχούλες από το μεσημέρι και μετά, και αύριο μέγιστη θερμοκρασία με πόλικο τσουρ στους 27. Λοιπόν, 31 μέγιστη την Κυριακή με ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τέτοιες θερμοκρασίες είχαμε δει το 2011, από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από Δευτέρα ξεκινάμε μια άνοδο των 10 βαθμών Κελσίου. Τέλεια θα πάει αυτό. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 31 τη μέγιστη και τσουρ και μία από τα ίδια Θεσσαλονίκη με τσουρ από το μεσημέρι και μετά και μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Η ημέρα φέρνει αισθητά πιο ανάλαφρο κλίμα, καθώς ο Ερμής, ο ανάδρομος, έχει πλέον γυρίσει σε ορθή πορεία, μας βοηθάει στην επικοινωνία, τις συμφωνίες. Συμφωνίες, παιδιά, τώρα από σήμερα για ένα μήνα μπορείτε να κλείσετε καινούργιες συμφωνίες.
2: Έφυγε ο ανάδρομος.
1: Και τα σχέδια που είχαν καθυστερήσει να αρχίσουν προχωράνε. Πιο απαιτητική μέρα θα είναι για τα λιονταράκια, ζυγοί, κρυοί και σκορπιοί.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Μόλις καταλάβεις ποιο ζώδιο θα πηδήσουμε και σήμερα, 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι, μας λες ποιο από τα 12 ζώδια επιδίθηκε και σήμερα. 2-10-300-1048.
2: Εγώ, κύριε, οι συνεργασίες εξελίσσονται ομαλά και ένα σχέδιο που καθυστερούσε αρχίζει να παίρνει μορφή. Κράτα σταθερό ρυθμό και θα ανταμυφθείς. Η μέρα σου είναι ένα 8. Λιονταράκια, η αυτοπεποίθησή σου είναι έντονη, όμως απόφυγε τις υπερβολικές αντιδράσεις. Δώσε χώρο και στις απόψεις των άλλων πριν πάρεις αποφάσεις. Η μέρα μας ένα 6. Ψαράκια, η διέστηση και η έμπνευσή σου βρίσκονται στο καλύτερο σημείο τους. Ιδανική ημέρα για νέα σχέδια, ταξίδια και αποφάσεις που μέχρι τώρα ανέβαλες. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, οι αποφάσεις σου βρίσκουν ανταπόκριση και τα οικονομικά κινούνται πιο θετικά. Είναι ιδανική μέρα για να προχωρήσεις κάτι που είχε μείνει πίσω. Η μέρα σου ένα 9. Διείδημε, η επικοινωνία γίνεται ξανά το δυνατό σου χαρτί και οι καθυστερήσεις μειώνονται αισθητά. Ευνοούνται νέες επαφές και επαγγελματικές κινήσεις. Η μέρα σου είναι ένα 9. Σκορπιέ, το συνέστημα παραμένει έντονο και μπορεί να σε οδηγήσει σε βιαστικά συμπεράσματα. Προτίμησε να ακούς τη διέστησή σου χωρίς να μπει σε αντιπαραθέσεις. Η μέρα σου είναι ένα 6. Καρκίνε, η καθημερινότητα αποκτά μεγαλύτερο ρυθμό και νιώθεις μεγαλύτερη σιγουριά στις επιλογές σου. Μια όμορφη συνάντηση ανεβάζει τη διάθεσή σου. Η μέρα σου είναι ένα 8. Τοξότη, με τη σελήνη να περνά στο ζώδιό σου, η αισιοδοξία επιστρέφει δυναμικά. Ευνοούνται οι μετακινήσεις, οι νέες γνωριμίες και τα μελλοντικά σχέδια. Η μέρα σου είναι ένα 9. Κριέ, οι συζητήσεις αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν, όμως μην πιέζεις. Καταστάσεις που χρειάζονται λίγο ακόμη χρόνο. Ένα δημιουργικό σχέδιο αποκτά ξανά προοπτική. Η μέρα σου είναι ένα 7. Υδροχόε, επαγγελματικές υποθέσεις ξεμπλοκάρουν και οι συζητήσεις γίνονται πιο ουσιαστικές. Μια πρόταση μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους. Η μέρα σου ένα 8. Και Παρθένε, οι ιδέες σου βρίσκουν ανταπόκριση και οι στόχοι σου οργανώνονται πιο εύκολα. Είναι εξαιρετική ημέρα για συμφωνίες και προγραμματισμό. Η μέρα σου ένα 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι άραγε το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να σας δώσει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιάννη.
3: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Τι ζώδιο πήδησε η Μαρία?
3: Και τα δικά μας τα πήδηξε λιγάκι, γιατί μας έδειξε κάτι εξάρια. Άστα να πάμε. Αλλά το δίδυμο γενικότερα.
2: Το δίδυμο γενικότερα, λάθος τον είπα.
1: Όχι ρε Γιάννη, δεν πειράζει ρε Γιάννη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. 2-10-300-1048. Καλημέρα Μπάμπη.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μπάμπη μου, ποιο ζώδιο δεν είπε η Μαρία?
4: Δεν είπε τον κρυό.
2: Ποιο?
1: Ποιο?
4: Τον κρυό.
1: Τον κρυό.
2: Τον είπα τον κρυό.
1: Πάει ο κρυός, γεια σου Μπάμπη. Τι έγινε παιδιά σήμερα?
2: Είμαστε λίγο σήμερα, δεν έχουμε ξυπνήσει ακόμα.
1: Καλημέρα Ελένη.
5: Καλημέρα.
1: Έλα βρε Ελένη μου, βρες το τρίτη και τυχερή, για πες το.
5: Ζυγός.
1: Το ζυγό.
2: Μπράβο ρε Ελένη,
1: ναι, ρε Ελένη, μπράβο ρε Ελένη, επιτέλους το βρήκαμε.
2: Σώσε μας.
1: Είσαι ζυγουλίνα?
5: Όχι, είναι ο άντρας μου.
1: Α, γι' αυτό το κατάλαβες. Μείνε στη γραμμή σου, Ελένη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Ζυγέ, τα οικονομικά χρειάζονται λίγο περισσότερη προσοχή, όμως οι ισορροπίες αποκαθίστανται. Μην αφήσεις μικρές καθυστερήσεις να σε απογοητεύσουν. Η μέρα σου ένα 7.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και όταν κάποιος σκέφτεται να κάνει ανακαίνιση, συνήθως σκέφτεται την κουζίνα, το μπάνιο, το δάπεδο και πάρα πολύ λίγος κόσμος σκέφτεται τον εξωτερικό χώρο. Κι όμως, μία σωστή λύση σκίασης μπορεί να αλλάξει εντελώς τον τρόπο που χρησιμοποιούμε το σπίτι ή την επιχείρησή μας. Τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση αποτελούν μια σύγχρονη πρόταση για όσους θέλουν να αναβαθμίσουν το χώρο τους αισθητικά αλλά και λειτουργικά, επενδύοντας την άνεση και την ποιότητα ζωής. Για περισσότερες πληροφορίες και να μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη δικιά σου ανακαίνιση, www.rosis.gr ή επικοινωνείς τώρα στο 698-5069-798.
2: Για τα δικά σου wake up call, 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Να βρούμε την κυρία Ευαγγελία. Και πολύ γρήγορες μικρές φαρσούλες, μην το ξεχνάτε.
3: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα, η κυρία Ευαγγελία.
3: Μάλιστα, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, σε καλούμε από το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου στείλει μια γλυκιά καλημέρα.
3: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω κι εγώ μια πιο γλυκιά καλημέρα.
2: Ναι, αλλά κάποιος θα τη στέλνει από το Μόντρεαλ.
3: Πολύ ωραία. Και ποιος είναι?
2: Ο Άγγελος.
3: Εντάξει, κατάλαβα.
2: Κατάλαβα.
3: Πολύ ωραία. Ναι.
2: Λοιπόν, να έχεις μια όμορφη μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ επίσης.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα,
1: φιλιά,
2: καλημέρα.
1: Φιλιά.
2: Πάμε για μια ωραία ερωτική εξομολόγηση τώρα. Και τα λέει πολύ ωραία ο Αλέξανδρος.
1: Θέλουμε και φαρσούλες σήμερα. Θέλουμε να ξυπνήσουμε και τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους. Μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου.
2: Μαρία.
1: Θα μπορούσες.
2: Μαρία.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Μαρία, τι κάνεις?
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλά και εμείς, πολύ καλά. Για ακού τι σου αφιερώνουν μέσα από το Show Cafe Morning Show.
5: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ κανείς.
2: Κάποιος είναι πολύ τυχερός που σε γνώρισε. Είσαι ο Θεός του, άγγελος του. Σ' αγαπώ πάρα πολύ. Χωρίς εσένα πλάι μου δεν θα είχα τίποτα. Είσαι η χρυσή μου καρδιά. Κάθε μέρα που περνάς αγαπώ ακόμα και πιο πολύ. Σε θέλω, σε ποθώ. Έχεις να πεις κάτι?
4: Έχω να πω ότι την αγαπώ και εγώ πολύ.
2: Μόνο αυτό.
4: Και τον ευχαριστώ για όλα.
1: Ό,τι μπορεί να πει.
2: Γιατί?
1: Έχει συγκινηθεί τώρα η Μαρία. Κάτι τέτοια δεν λέει.
2: Έχει συγκινηθεί η Μαρία?
4: Έχω συγκινηθεί, βέβαια.
2: Γιατί μόνο για σένα αναπνέει, μόνο εσένα σκέφτεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ξυπνάει και θέλει να δει το γλυκό σου χαμόγελο και να σου δώσει ένα γλυκό φιλί για να συνεχίσει η μέρα.
4: Ναι, ευχαριστώ πολύ και τον αγαπώ και εγώ πολύ.
2: Λοιπόν, να περνάτε υπέροχα και πάντα ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ok.

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, τα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Όχι.
6: Τα φας?
5: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Καλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Γιώργος και Μαρία.

0: Και η ώρα του θηρίου είναι εδώ, γιατί είναι μια περίεργη μέρα σήμερα, παιδιά. Γιατί το σκορ είναι 2-2. Όποιος το πάρει κερδίζει την εβδομάδα.
1: Και βαδίζουμε προς το τέλος, έτσι. Οπότε πρέπει να μαζέψετε νίκες. Μπας και μπορέσετε να με κερδίσετε στη σεζόν τις νίκες.
0: 2-10-300-1048. Συμμετέχεις μαζί με το θηρίο, μας βλέπεις και ζωντανά μέσα από το TikTok στο Σοκαφέ με 104,8. Καλημέρα, θηρίο μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, μικρά μου θηράματα. Ελπίζω να είστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Η ερώτηση σήμερα είναι. Για αυτούς που έτσι πεινάτε, καλό θα ήταν να φύγετε. Θα μιλήσουμε για φαγητό και θα μιλήσουμε για ωραίο φαγητό. Ελληνικό καλοκαιριάτικο, το οποίο το 27% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα, σε έρευνα που έγινε εδώ στην Ελλάδα. Το 27% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Μόνο οι δικές απαντήσεις θα μπορέσουν να σας δώσουν τη δικιά σας νίκη.
0: Παραγγέλνουμε με το που κάτσουμε μπύρες.
1: Μπύρες.
0: Καλημέρα, Σωτήρη. Σωτήρη.
1: Σωτήρη.
2: Νένα.
0: Α, Νένα. Έλα, Νένα μου. Καλημέρα. Τι παραγγέλνεις?
2: Καλαμαράκια.
1: Καλαμαράκια. Τηγανιτά, ψητά, γεμιστά. Τι καλαμαράκι? Θέλω ακριβώς σήμερα την απάντηση.
2: Τηγανιτά.
1: Τηγανιτά καλαμαράκια. Μου αρέσει η απάντησή σου, Νένα. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Πάμε, παιδιά, πάμε.
0: Γεια στην Ικαρία. Γεια σου, Νένα μου. Καλημέρα, Φωτεινή.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες μου, Φωτεινή, τι παραγγέλνεις με το που κάτσεις σε μια ταβέρνα?
3: Σαλάτα χωριάτικη, η πρώτη τέτοια.
1: Έτσι, εννοείται. Έτσι. Φωτεινή μου, είσαι καινούρια παίκτρια.
3: Ναι, είμαι η Φωτούλα εδώ μέσα.
1: Α, είσαι η Φωτούλα εδώ μέσα. Πολύ χαίρομαι. Φωτούλα μου, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
3: Αθήνα.
1: Πολύ ωραία. Και Ρόσκο, βάζει είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Φωτεινή, καλημέρα. 2-10-300-1048. Μήπως παραγγέλνεις οστρακά μαζί με το τσιπουρό? Δηλαδή, φέρε ένα τσιπουράκι.
1: Ναι.
0: Και τσίμπα και καμιά δεκαριά όστρακα, έτσι να γουστάρουμε.
1: 2-10-300-104-8. Παίρνεις τηλέφωνο, ψάχνω. Το 27% είπε ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Πάμε τώρα στην παραλία.
4: Ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Έτσι. Πριν έρθει το οτιδήποτε, να έρθει ένα ουζάκι με παγάκια, παρακαλώ.
1: Έτσι. Ουζάκι έτσι. Με σωστό, παγάκια.
0: Σωστό. Ή τσιπουράκια. Τώρα παίζει ρόλο, ε.
1: Όλο
4: το σετ. Όλο το σετ.
1: Τι είναι όλο το σετ?
0: Όχι, όχι, ούζο.
4: Αυτό. Παγάκια, ούζο, νερό.
1: Ωραία, ωραία. Γιάννη. Έλα. Είναι νωρίς ακόμα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου, έχασε.
4: Ναι, λοιπόν.
0: Τα λέμε σε λοιπόν. Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα. Μήπως παραγγέλνεις ένα μπουκάλι νερό, σου φέρνει ένα και επειδή διψάς, λες φέρε άλλο ένα.
1: Α, θα χάσετε.
0: Καλημέρα, Μπάμπη. Σταυρούλα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για πες μου, ρε Σταυρούλα, τι παραγγέλνεις με το που κάτσεις σε μια ταβέρνα στην παραλία δίπλα?
5: Θα πω γαρίδες.
1: Τι γαρίδες?
0: Πανέ, με πολύ
1: σαχανάκι.
5: Ναι.
1: Ξαγανάκι με λευκή ή κόκκινη σάλτσα?
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι, ρε.
0: Έλα, ρε, Μαρία, τώρα. Με μαύρη.
1: Να πούμε, Σταυρούλα, να πούμε κόκκινη σάλτσα.
5: Ναι.
1: Μπράβο. Έχασε, Ροσκοπάς είναι δικό σου.
0: Αν έλεγε κίτρινη, θα κερδίζαμε. Καλημέρα. Γαρίδες πανέ. Μήπως παίρνεις γαρίδες πανέ με μπόλικη μαγιονέζα και το τυράκι το τριμμένο από πάνω?
1: Ψάχνουμε. Εγώ θα σας δώσω μια βοήθεια. Το πρώτο πράγμα που παραγγέλνετε εσείς με τη δικιά σας την παρέα, καλό είναι να παίξετε με αυτή την απάντηση και όχι με αυτά που φαντάζεστε. Καλύτερα να παίξετε με πράξη. Δηλαδή, τι κάνετε, τι παραγγέλνετε το πρώτο πράγμα?
0: Πιστεύεις από τις λίγες φορές που έχουμε βγει, εγώ το παραγγέλνω αυτό το πράγμα? Πρώτο πράγμα που παραγγέλνουμε.
1: Δεν παραγγέλνεις ποτέ στην παρέα όταν βρισκόμαστε μαζί εσύ?
0: Όχι, λέω, φέρε μου τσίπουρο εγώ. Το πρώτο πράγμα που λέει είναι φέρε τσίπουράκι.
1: Ο αρχηγός της παρέας που θα παραγγείλει είναι το πρώτο πράγμα που λέει. Ποιο είναι αυτό το πράγμα, το 27%?
0: Σημαίνω ψωμί.
1: Λοιπόν, πάμε. 2-10-300-1048.
0: Να πω εγώ τι παραγγέλνω.
1: Ναι.
0: Πάντα, πρώτα. Πατάτες με καβουροσαλάτα. Πατάτες τηγανητές.
1: Πατάτες τηγανητές με καβουροσαλάτα, να πω ότι παραγγέλνω. Και εγώ κάτι παραγγέλνω το οποίο δεν είναι ποτό. Πολλοί κόσμοι λέει ότι το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει είναι ποτό. Είναι αυτό το πρώτο πράγμα?
0: Καλημέρα, Σταυρούλα. Πάει η Σταυρούλα. Καλημέρα, Σοφία. Σοφία, Μπάμπη.
6: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα, Σοφία.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι παραγγέλνεις με το που κάτσει μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα?
6: Σαγανάκι.
1: Σαγανάκι, είπες?
0: Ναι, σαγανάκι.
1: Θα παίξουμε με το λευκό. Σοφία, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Σοφάκι. Δεν πειράζει, αλλά ωραίο το σαγανάκι και να έχει και γευσημένο ψωμάκι να κάνει παπάρες.
1: Δεν σκέφτεστε μέχρι στιγμή έξυπνα. 2-10-300-104-8.
0: Μα χαιροπύρουνα. Ψωμί.
1: Παιδεία.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
7: Πολύ καλημέρα σας από την ωραία Θεσσαλονίκη και δροσερή.
1: Ωραία.
0: Τέλειο. Για πες ρε Βασίλη, τι παραγγέλνεις εκεί στην άκρη της άκρης?
7: Κοίτα, σήμερα είμαστε δύο εδώ πέρα που θα μιλήσουμε. Δύο, είναι και η σύζυγος σήμερα δίπλα μου.
0: Ωραία,
7: οπότε ή ο ένας ή ο άλλος πρέπει να πάρει το πόντο.
1: Αυτή παρά 20.
0: Ναι, γιατί κακό είναι.
1: Πολύ έτσι αισιόδοξος, για πάμε.
7: Κοίτα όμως, όταν θα έρθεις πάλι απάνω, θα σε πάω σε παραλία και θα σε βάλω να παραγγείλεις.
1: Ωραία,
7: να δω
1: κερδίσατε.
7: Τι θα παραγγείλεις πρώτα.
1: Πάμε.
7: Λοιπόν, εγώ θα πω τζατζίκι.
1: Τζατζίκι. Ωραίο το τζατζικάκι.
0: Και η γυναίκα σου τι θα πει?
7: Κάτσε να σου δώσω, να σου πω τι θα πει.
1: Ωραία, για δώσε και τη γυναίκα. Πάμε.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για πάμε να ακούσουμε. Εσύ τι παραγγέλνεις, κοριτσάρα μου?
8: Θα έλεγα πατάτες τηγανιτές.
1: Πατάτες τηγανιτές, να κάνουμε συνδυασμό, πιστεύετε? Πατάτες τηγανιτές με τζατζίκι.
8: Ναι.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σας, χασάτε.
0: Ωραίες,
1: δύο απαντήσεις βγήκανε πολύ δυνατές, έτσι.
0: Γεια σου ρε Βασίλη, καλημέρα. 2-10-300-1048, μήπως με το που κάτσεις, το πρώτο πράγμα που λες στον καρσόνι είναι τον κατάλογο?
1: Όπου είστε πάρα πολύ κοντά να βρείτε την απάντηση, γιατί δύο από τις πολύ βασικές απαντήσεις μόλις παίχτηκαν.
0: Οι πατάτες με τον τζατζίκι. Τι ροκαυτερή.
1: Ωραίο, Γιώργο, εσύ δεν παίζεις πάλι καλά.
0: Αγγελική.
9: Καλημέρα,
0: Αγγελική μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνεις με το που κάτσεις σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα?
9: Χταπόδι ψητό.
0: Τέλεια.
1: Χταπόδι ψητό, όχι με ξυδάκι. Τι μου κάνεις τώρα, Αγγελική μου? Αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, το χταπόδι. Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
9: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
0: Γεια σου. Μήπως παραγγέλνεις σαλάτα με γαρίδες?
1: Α, δεν μπορώ, Γιώργο, να σε βοηθήσω.
0: Μπάμπι.
10: Καλημέρα, Μπάμπι, αυθεντικότατο εδώ.
0: Έλα, Μπάμπι, αυθεντική. Πες το, Μπάμπι μου.
10: Λοιπόν, εγώ θα παίξω με μια μπριζόλα χυμνή.
0: Φίλε, είσαι αδελφός.
1: Μπάμπι!
0: Είσαι αδελφός, εκεί που ψήνουν τα ψάρια μυρίζει μπριζολέλα.
10: Ναι.
1: Μπάμπι, με
0: μπριζόλα. Θέλει μπριζόλα, μωρί. Τι πειράζει, δεν πάμε στον
1: επιτόπιο. Πείνασα τώρα. Γουργουρίζει η κυλίτσα μου. Μπάμπι, τι μα έκανε.
10: Εδώ στι ταβέρνε. Στι ταβέρνε στην Κρήτη οι μπριζόλε, πανσέτε, φαϊδάκια.
0: Ναι, ρε φίλε, δίπλα στο κύμα να σκάει το κύμα η αλμύρα και εσύ να τρως το παίδι. Συμφωνώ με τον Μπάμπι.
1: Πονάει η κοιλιά μου τώρα. Μπάμπι, ρόσκουβα είναι δικό σου. Έχασε, παναθεμά.
0: Γεια σου, ρε Μπάμπι, και να βουτά το παϊδάκι μέσα στο τζατζίκι όπω είναι με το κόκαλο.
1: Δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Μάνο, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες το ρε Μάνο μου, τι παραγγέλνουμε με το που κάτσουμε στην ταβέρνα?
11: Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο και θα πω κατάλογο.
0: Κατάλογο.
1: Κατάλογο.
0: Ναι, του λες φέρε τον κατάλογο. Τι που ξέρω εγώ τι έχει. Μπορώ να πω για πρώτη φορά.
1: Παραγγέλνουμε. Παραγγέλνεις τον κατάλογο. Δηλαδή σκεφτείτε και λιγάκι έτσι. Ναι, σοβαρά.
0: Πιάσε ένα κατάλογο.
11: Ωραία.
1: Όχι, Μάνο. Έχασε με την ύξη. Όχι, δεν θα αλλάξει. Να ξαναπάρει μετά. Φιλιά, έλα.
0: Έλα, Μάνο ξαναπάρε. Καλημέρα. Καλημέρα, Ελένη.
12: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Ελένη. Ψάχνουμε να δούμε όταν κάτσουμε σε ένα ουζερί τι παραγγέλνει το πρώτο πράγμα το 27%.
1: Ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα.
12: Πριν θα πω για τους ακρατές να πούνε ορεκτικά.
1: Αχα!
12: Εγώ θα έλεγα τα καλαμαράκια, τα... όχι. Κολοκυθάκια τηγανιτά.
0: Κολοκυθάκια τηγανιτά.
1: Κολοκυθάκια τηγανιτά. Έχουμε και συνδυασμό?
12: Όχι, αυτό μόνο.
1: Κολοκυθάκι τηγανιτό, Ελένη μου, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντησή σου. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Γεια σου, Ελένη μου, ευχαριστούμε πολύ. 2-10-300-1048. Τώρα μας είπες δίπλα στη θάλασσα και έχει να κάνει με θαλασσινό.
1: Όχι, σου είπα ότι είναι δίπλα στη θάλασσα η ταβέρνα. Εσύ είπες, ουζερί, δεν είπα τίποτα.
0: Εγώ υποθέτω δίπλα στη θάλασσα.
1: Α, υπέθεσαι ότι θέλεις, αλλά μην λες ότι αυτό είπα εγώ, δεν το έχω πει.
0: Ωραία, Σίζαρ.
1: Μπράβο, λοιπόν, 2-10-300-1048.
0: Και μία καρμπονάρα.
1: Προχώρα.
0: Έτσι, γιατί γουστάρουμε. Καλημέρα, Μαρία.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι παραγγέλνεις με το που κάτσεις σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα?
13: Εγώ σκέφτηκα ποικιλία.
1: Τι ποικιλία?
13: Κρεάτων.
1: Στη θάλασσα.
13: Στη θάλασσα.
0: Κρεάτων γουστάρουμε, κυρία μου. Κρεάτων.
1: Μαρία, με την
13: ποικιλία. Αλλά είπες εσύ δίπλα στη θάλασσα, είναι αλήθεια.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε! Ναι.
0: Θέλει να μας μπερδέψει λίγο το θηρίο. Μαρία μου, καλημέρα. 2-10-300-1048. Τη λέμε να πάμε θαλασσινά, δεν μας λέει. Τη λέμε να πάμε κρετικά, κάντε ό,τι θέλετε. Καλημέρα, Πάνο.
14: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πες.
14: Αν και στενοχωρημένο σήμερα.
0: Γιατί?
1: Ναι.
14: Γιατί μου λείπει η κόρη μου. Ναι, η Μαρία το ξέρει.
1: Εγώ το ξέρω, αδελφέ, Πάνο.
14: Θέλω να πάω Τρίκαλα.
0: Φόρτωσε τα μάξι και έφυγε. Εξαφανίσου, πήγαινε Τρίκαλα.
14: 14 του μήνα, αλλά μου λείπει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να χωριέμαι,
14: δεν
1: μπορώ. Υπομονή, κάτσε εδώ μαζί μας, θα περάσουν νερό το τετράωρο. Πάνω.
14: Ναι.
1: Πάμε.
14: Λοιπόν, πάμε για χταποδάκι, Μαρία.
1: Ωχ, χταποδάκι. Ψητό, στα κάρβουνα, τι.
14: Ναι.
1: Κι εγώ θέλω. Ροζ κουβάς είναι δικό σου πάνω μου. Έχασε.
14: Το πήρα. Έφυγα.
0: Έφυγε. Τσάω. Καλημέρα, Αντώνη.
15: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Για πες ρε, Αντώνη μου, τι παραγγέλνει το 27% σε μια ταβέρνα δίπλα στην παραλία.
15: Το δημοκατάλογο.
1: Ωραίος, δηλαδή πάτε κατευθείαν για σου τη σήμερα, έτσι.
0: Είσαι φίλος.
1: Ωραία.
0: Να μαζευτούμε όλοι να πάμε να παραγγείλουμε.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σας, χάσατε.
0: Γεια σου, ρε Αντώνη, καλημέρα. Κοντοσούβλη.
1: Ωραία, δεν τα πάει καθόλου καλά σήμερα κανένα σας, έτσι.
0: Καλημέρα πάνω.
1: Μόνο η Ελένη, η φίλη από την Κρήτη, κάτι είπε που θα πρέπει να του δώσετε έτσι σημασία.
0: Τι είπε.
1: Τι ξέρω.
0: Καλημέρα πάνω.
15: Καλημέρα.
1: Καλημέρα πάνω, καλώς ήρθες στην παρέα μας, καινούριο παίκτη.
15: Όχι, έχω ξαναπαίξει το παρελθόν. Θάνο με λένε.
1: Θάνο, πολύ ωραία. Για πάμε, Θάνο μου, να παίξουμε.
15: Εγώ θα έλεγα με το που κάτσουμε θα παίρναμε τη σαλάτα.
1: Ποια σαλάτα, τι σαλάτα θα πάρουμε.
0: Ξεκινάμε τα δύσκολα.
15: Κάποια καβροσαλάτα θα μπορούσαμε.
1: Α, τέτοια σαλάτα, πολύ ωραία. Με ποια θα παίξεις όμως, Θάνο μου.
15: Με καβροσαλάτα.
1: Καβούρο σαλάτα, μας αρέσει πάρα πολύ και ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν θα κερδίσουμε. Καλημέρα, Θάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα, Μανώλη.
16: Καλημέρα και σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος.
1: Γιατί, Μανώλη μου, είσαι πολύ χαρούμενος?
16: Γιατί χθες βγήκαν τα αποτελέσματα των Πανελληνίων βάσης και περνάω ψυχολογία.
0: Μπράβο, ρε φίλε! Έλα να μας κάνεις καλά.
1: Χρειαζόμαστε τον ψυχολόγο μας εμείς, να ξέρεις.
0: Έλα να μας ισώσεις.
16: Εννοείται. Λοιπόν, σήμερα η αλήθεια είναι άργησα να πάρω τηλέφωνο.
1: Ναι.
16: Οπότε θα πω με αυτό που είπες πριν για τη φίλη της συμπατριώτης από εδώ.
1: Μάλιστα.
16: Θα πω λουκάνικο. Δεν ξέρω.
1: Μου αρέσει το λουκάνικο με πράσο.
0: Και με τζατζίκι.
1: Με φέτα, ντομάτα. Τι έχει μέσα το λουκάνικό σου? Αχ.
16: Στη σχάρα.
0: Λίπος. Έχει μπόλικο λιπάκι.
1: Μου αρέσει
16: πολύ
1: το λουκάνικο.
16: Λίπος. Και τριγλυκερίδια.
1: Έτσι. Μανώλη, να μου
0: ανεβαίνει,
1: αρέσει.
0: Να ανεβαίνει χοληστερίνη στο Θεό.
1: Έχω το TikTok εδώ που λέει έλα τελείωνε. Ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χάσατε.
0: Γεια σου ρε Μανώλη μου, καλημέρα. Και να είσαι πάντα χαρούμενος. Καλημέρα.
1: Λουκάνικο.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη.
17: Καλημέρα.
1: Βαγγέλη, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
17: Από Ροπό.
1: Καλώς ήρθες.
17: Κάθε μέρα σας ακούω, παιδιά, εγώ ούτως ή άλλως.
1: Μπράβο, Βαγγέλη.
17: Από
1: μου.
17: Δεν έχω ξαναπάρει.
1: Πάμε να παίξουμε.
17: Για πάμε. Για να τα παραγγείλουμε όλα αυτά, παιδιά μου, πώς θα παραγγείλουμε το σερβιτόρο πρώτα.
1: Μπράβο.
0: Να φωνάξουμε το σερβιτόρο.
1: Το κάνεις να ακούγεται λες και είναι κουιζάκι παρασκευιάτικο.
0: Αδελφέ, έλα λίγο, έλα. Είμαστε έτοιμοι, έλα. Έλα.
1: Μου αρέσει που παίζετε με τέτοια απάντηση, παιδιά. Θα δώσω βοήθεια. Βαγγέλη, άκου. Σε σένα έχει πέσει η βοήθεια. Θα πω, παιδιά, ότι είναι κάτι που τρώγεται και είναι και αλμυρό, Βαγγέλη. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
17: Καλά.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλά, μιλάμε για βοήθεια. Τρελή βοήθεια. Είναι αλμυρό και τρώγεται. Έλα ρε.
1: Έλα, γιατί το δημοκατάλογο που έχει ακούσει έλα, πέντε φορές.
0: Είναι αλμυρό και τρώγεται ρε. Πω τι βοήθεια άρα ήταν αυτή. Δεν μας πήγε ούτε στο θαλασσινό ούτε στο άλλο. Καλημέρα, Κρυσταλία. Ελπίζω να σε βοήθησε η Μαρία σήμερα.
18: Καλημέρα. Μάλλον με δυσκόλεψε γιατί εγώ είχα πάθει να δώσω το νερό.
0: Νερό.
1: Να βλέπεις.
18: Ναι, οπότε τώρα με προβλημάτισε και δεν ξέρω αν υπόθηκε. Θα πω χωριάτικη σαλάτα.
1: Δεν έχει υποθεί η χωριάτικη. Καμία σαλάτα δεν έχει υποθεί ακόμα. Κρυσταλία μου, με χωριάτικη πιστεύεις ότι είναι το νούμερο ένα πράγμα που παραγγέλνει το 27%?
18: Ναι.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, αμ δεν είναι. Έχασε.
18: Αμ δεν είναι. Οκ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κρυσταλία μου. 2-10-300-1048. Μήπως είναι τυροκαυτερή, μήπως είναι. Πώς τη λένε την άλλη, ρε γαμό, το ξέχασα τώρα, Ουγγαρέζα. Μήπως είναι κάποια σος που γλιστράει. Αλεξάνδρα.
19: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει το 27% σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα?
19: Φέτα αλμυρί.
1: Τι τώρα και εσύ έχεις τα δίκια σου,
0: φετούλα,
1: βρε Αλεξάνδρα.
0: Με ριγανίτσα, με μπόλικο λαδάκι.
19: Ναι.
0: Και το ψημένο ψωμάκι, να κάνεις αναψοκολιές.
1: Λοιπόν,
19: συνδυασμός τέλειος.
1: Φέτα αλμυρί. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασε.
19: Ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως παραγγέλουμε χόρτα?
1: Έλα παιδιά, είναι πανεύκολη απάντηση.
0: Ταραμοσαλάτα.
1: Πόση ώρα θα είμαστε αναμονή, παιδιά, περιμένετε, θα βγούμε υπομονή.
0: Μπάμπι.
20: Καλημέρα.
0: Έλα, μπάμπι, ρίχτω.
20: Σαλάτα με γαρίδες.
1: Ο γαριδό σαλάτα. Οπότε, μπάμπι, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, ρε μπάμπι. Ηλία.
21: Καλημέρα σας από την όμορφη Σιάτιστα.
1: Καλημέρα από πού?
21: Από την όμορφη Σιάτιστα.
1: Σιάτιστα, πάμε να ακούσουμε απάντηση.
21: Συνήθως παραγγέλνουμε μια αλεφή.
1: Ναι.
21: Τυροκαυτερία, εγώ θα πω.
1: Πάμε να παίξουμε με την τυροκαυτερή. Μου αρέσει πάρα πολύ η τυροκαυτερή. Είναι και εμένα κάτι που παραγγέλνω από την αρχή. Ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Ηλία, δεν πειράζει. Νάσια.
22: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι παραγγέλνουμε με το που κάτσουμε στην ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα. Κάτι παραγγέλνουμε και είναι αλμυρό. Τι είναι αυτό?
22: Εγώ αυτό που παίρνω είναι γαριδομακαρονάδα.
0: Τέλεια.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ η γαριδομακαρονάδα. Πρώτο-πρώτο το παραγγέλνεις?
22: Εντάξει, όχι πρώτο-πρώτο. Τώρα τα άλλα τα έχουν πει.
1: Ψάχνω το. Αν δεν το έχουν πει, δεν θα το έχουν πει για να έχετε χάσει μέχρι στιγμή. Νάσια, να ρόσκου βάσει είναι δικό σου. Έχασες.
0: Καλημέρα, Στέλιο. Στέλιο.
1: Στέλιο.
23: Λοιπόν, εγώ μόλις θα αφήσω παραγγέλνω μια παιδιά στη σαλάτα.
1: Μπράβο.
0: Ναι, και εγώ.
1: Μπράβο, μπράβο. Στέλιο.
0: Η χόρτα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
23: Είμαι σίγουρος, ευχαριστώ. Παιδιά,
0: δεν πρόκειται να κερδίσουμε ούτε το Αγίου Ανήμερα το Πάσχα.
1: Γιώργο.
0: Καλημέρα, Άννα.
24: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες το, βρε Άννα μου.
24: Τα ζελάκια, τα μικρά.
1: Ποια?
0: Ποια?
24: Τα σαρδελάκια.
0: Α, σαρδελάκι,
1: παντρεμένο, σαρδέλα παντρεμένη. Αχ, τι ωραία, παιδιά, τι ωραία να ήμασταν τώρα σε μια ταβέρνα. Κάνουμε αυτή την παραγγελία. Άννα, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Δεν είναι αυτή η σωστή μας απάντηση. Χάσατε.
0: Γεια σου, Άννα μου. 2-10-300-1048, παιδιά. Πάμε, ο χρόνος αρχίζει να πιέζει, ζυγούλια, ζυγούλια. Μαριάννα.
25: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μαριάννα μου, για πες.
25: Λοιπόν, παραγγέλνουμε ποικιλία παϊδάκια.
1: Ωραία. Oh, Μαριάννα, πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ από πού μας παίρνεις τηλέφωνο, καινούργια μου παίκτρια.
25: Από Κορυδαλό.
1: Μπράβο, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου, Μαριάννα.
1: Το πάω γρήγορα, το πάω γρήγορα για να μπορέσετε να κερδίσετε.
0: Βάσο.
26: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Βάσο μου. Για πες το, χαμήλωσε το ραδιοφωνό σου, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
26: Ναι,
0: για πες.
26: Ναι. Εγώ θα πω χτοποδάκι, πλοκάμι.
1: Όχι, το έχουμε πει, Βάσο, και μου αρέσει το χτοποδάκι, το πλοκάμι. Πάρα
26: το
1: πολύ.
26: Το έχουμε πει.
1: Ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
26: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, Βάσο μου. Μήπως να πάμε σε κάτι τηγανιτό, όπως τα κολοκυθάκια που είπε μια φίλη, δεν θυμάμαι πια κολοκυθάκια τηγανιτά. Να πάμε κάτι εκεί, κολοκυθάκια ροδέλες.
1: Θα πω ότι είναι ορεκτικό, δεν είναι κυρίως. Έλα και άλλη βοήθεια. Πόσες φορές θα δώσω βοήθεια.
0: Κολοκυθοκευτέδες.
1: Αχα, πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Βασιλική.
27: Καλημέρα σας.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
27: Από Ξάνθη.
1: Πολύ ωραία. Η Ξάνθη τι παραγγέλνει κοντά στη θάλασσα σε ταβερνάκι?
27: Σκουμπρί.
1: Σκουμπρί, καπνιστό!
0: Α, να πάμε και στα τέτοια. Ναι, έχουμε και αυτά, τα ξεχάσαμε.
1: Δεν τα έχετε πει, παιδιά, αυτά.
0: Πόσα θα πούμε πια, δηλαδή, δεν χωράει στα
1: πράγματα. Το πρώτο πράγμα, πρώτο, τι παραγγέλνουμε. Μου αρέσει όμως η απάντησή σου, Βασιλική. Φίλη μεγάλο στην Ξάνθη, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, Βασιλική μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόνι.
28: Καλημέρα.
1: Buongiorno.
28: Buongiorno, ragazzi.
1: Ragazzi, buongiorno. Τόνι, από ποια πόλη της Ιταλίας μας παίρνεις τηλέφωνο?
28: Από
1: το Μπολόνια, πολύ ωραία. Τι θα παραγγείλουμε σε μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα?
28: Άμα είναι δίπλα στη θάλασσα,
0: φύκια.
28: Άμα είναι δίπλα στη θάλασσα, εγώ παραγγείλω. Όχι, ρε Γιώργο, τι φύκια.
1: Άστο να τώρα τι λέει.
28: Εγώ παραγγείλω μόνο πρωτεΐν. Αλλά εντάξει τώρα.
1: Τι
0: παραγγείλει? Κασιέρι.
28: Κασιέρι δυνατό. Κασέρι.
1: Μπράβο, Τόνι.
28: Άμα είναι η Ιταλία, καρμπονάρα.
1: Καρμπονάρα.
0: Με σαγανάκι από πάνω. Φινίτο λα μιούζικα πασάτο. Φινίτο λα μιούζικα πασάτο.
28: Όχι, ρε, το σκότωσες, όχι.
1: Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Τόνι.
28: Όχι, θα πεθάνουν οι Ιταλοί.
1: Τόνι, τι βόλιο μπαίνε σάι. Τόνι, έχασες ρόσκο.
28: Αντίο.
0: Αντίο.
1: Bye.
0: Γιάννη, ρίχτω.
29: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε δύο καλαμαράκια. Δεν ξέρω αν το έχουμε πει γιατί είχα δύο τηλέφωνα με πήρανε.
1: Ναι.
29: Και το πιο άχρηστο πράγμα σε ένα τραπέζι που το παραγγέλνουν όλοι και δεν το τρώει κανείς σχεδόν. Κολοκυθοκευτέδες.
1: Κολοκυθοκευτέδες.
0: Συμφωνώ. Δεν, ούτε εμένα
1: μου
0: αρέσει.
1: Ο κολοκυθοκευτές μου αρέσει πάρα πολύ βουτυμένο σε πολύ τζατζίκι. Γιάννη.
0: Άρα τρως τζατζίκι.
29: Γι' αυτό θα πω καλαμαράκια τότε.
1: Τι. Τι καλαμαράκια τα έχουμε πει. Παίξαμε το τζατζίκι.
29: Να, τα έχουμε πει. Θα πω κολοκυθοκεφτέδε.
1: Κολοκυθοκεφτέδε. Ναι. Ροζ κουβά είναι δικό σου, Γιάννη. Έχασε.
29: Κάναμε ολόκληρη συζήτηση. Φεύγω. Γεια.
0: Λίτσα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λίτσα μου. Για πε τώρα, Λίτσα.
2: Γαύρο Μαρινάτο.
1: Τι.
0: Γαύρο.
2: Μαρινάτο.
1: Αγαύρο Μαρινάτο. Λίτσα μου, καινούργια παίκτρια από πού μα παίρνει, κοριτσάρα μου, τηλέφωνο.
2: Χαλκίδα.
1: Αχ, Χαλκίδα που ξέρουμε κιόλα να τρώμε πολύ ωραίο εδώ πέρα στα Ουζερί. Γαύρο Μαρινάτο. Ο σκουβά είναι δικό σου, έχασε.
0: Γεια σου, Λίτσα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Άρη.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα, Άρη μου. Τι είναι αυτό που παραγγέλνει με το που κάτσει μια ταβέρνα δίπλα στη θάλασσα.
3: Εδώ θα παίξω σαγανάκι.
1: Σαγανάκι.
0: Σαγανάκι,
1: ωραίο.
0: Γαρίδα, Βαρίδα, σαγανάκι, λες. Τυρί.
1: Α, ναι, τι σαγανάκι. Μπράβο, Γιώργο, που βοηθά.
0: Επειδή τι γαρίδε τι είπαμε.
1: Άρη, ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Ό,τι σαγανάκι, πέταμα.
1: Δεν.
0: Αντώνη.
1: Αντώνη. Δεν έχω Αντώνη. Πάμε επόμενο. Γρήγορα, παιδιά, είναι 8:57.
0: Δημήτρη.
1: Το πρωί.
4: Γεια σα, παιδιά.
1: Όπα, Δημήτρη, γεια σου.
4: Γεια σας.
1: Πάμε να ακούσουμε. Τι παραγγέλνεις εσύ πρώτο-πρώτο?
4: Τα έχουμε πει όλα τι παραγγέλνεις.
1: Δεν τα έχετε τώρα... πει όλα.
0: Κάτι έχουμε ξεχάσει που δεν την παίρνει κανένας.
4: Γαρίδες σαγανάκι.
1: Αχ, με τις γαρίδες σαγανάκι. Τέλειο, το ρε, έχετε φίλε. Ξεπαστρέψει τέλειο, αυτό ρε, το γαρίδα σαγανάκι. Δημητρή, έχεις καιρό να πάρεις τηλέφωνο, κουβά. Ρε φίλε, αλλά ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασε.
0: Γεια σου, ρε Δημητρή. Κατερίνα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καινούρια παίκτριά μας. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Πειραιά.
1: Δώσε ρε Αθήνα, πες απάντηση εσύ.
5: Τηγανιτές πατάτες.
1: Και εγώ θέλω τηγανιτές πατάτες τώρα. Κατερίνα Ρόσκουβας είναι δικό σου, έχασες.
0: Άσαμε ρε Κατερίνιο, δεν πειράζει. Πάμε, δώσε μια βοήθεια, 2 λεπτά μας μείνανε.
1: Είναι ορεκτικό.
0: Τέλεια, παιδιά, δεν θέλει να βοηθήσει.
1: Τι θες να πω πια, από τι ξεκινάει?
0: Όχι, είναι αληθή, είναι στέρεο, είναι τι σκατούλα είναι.
1: Αληθή δεν είναι.
0: Αληθή δεν είναι. Καλημέρα, Μάνο.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πες το ρε Μάνο μου.
6: Μόλις είπα αληθή δεν είναι και είχα στο μυαλό μου τη ροκαυτερή.
1: Δεν πειράζει, Μάνο μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου για εσένα.
6: Όχι,
0: περίμενε, έχουμε και άλλα ορεκτικά.
1: Είναι 8:58.
6: Τυροκροκέτες.
1: Έχασες, ροζ κουβάς είναι δικό σου, μπαμπάι.
0: Μήπως είναι τίποτα πιπεριές, χλωρίνη.
6: Καλημέρα. Πολλά που λένε. Καλημέρα.
0: Έλα, Στέλιο μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε παιδιά, είστε φοβερή ομάδα.
0: Ευχαριστούμε, ρε
6: Στέλιο. Καλούμε, είμαστε στο δρόμο, γυρνάμε από Χαλκίδα, γυρνάμε Αθήνα. Επειδή είπαμε πολύ αλάτι, λέμε πως είναι ο μπακαλιάρος.
1: Μας αρέσει ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Αχ,
6: ναι, ναι.
1: Πίνασα, παιδάκια μου, ροζ κουβάς είναι δικό σας. Χαστέ.
0: Άντε, καλό δρόμο.
6: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε.
0: Καλό δρόμο. Βάσο.
7: Καλημέρα.
0: Πες το, Βάσο μου.
7: Να πω ότι η ελληνική στην Ελλάδα είναι παγκοσμίω.
1: Ελλάδα.
7: Τυροπιτάρι.
1: Μπράβο, Βάσο μου. Θέλω να σου πω ότι το τυροπιτάρι δεν υπάρχει πουθενά αλλού εκτός από την Εύβοια. Πρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Τηγανόψωμα και τέτοια παντού.
1: Τυροπιτάρι στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα δεις ποτέ. Εδώ έχει το καλύτερο τυροπιτάρι, Εύβοια.
0: Καλημέρα, Σωτήρη.
8: Καλημέρα, σου τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε. Πες το, Σωτήρη μου.
8: Για μένα θα πω τα κεφτεδάκια.
0: Ωραίος,
1: δεν δυνατός. Είναι κρέας εμείς αυτό που ψάχνουμε. Σωτήρη, πρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
8: Μαρία.
1: Όχι, Σωτήρη μου, φιλιά.
0: Λοιπόν, 2 γραμμές ακόμα. Πάω στο φίλο τον Νίκο. Νίκο.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Νίκο, καλώς ήρθες.
9: Χταποδάκι το είπανε.
1: Το είπανε.
0: Πάμε σε άλλο ορεκτικό, γρήγορα, έλα.
9: Τι να πούμε.
0: Μόνο χταποδάκι.
1: Έχασες.
9: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα. Θηρίο μου. Τελευταία γραμμή. 1:30. Παρακαλώ.
1: Κάτσε να δω τώρα ποιος μπορεί να χάσει από όλους αυτούς. Θα πω το 12.
0: 12. Και ούτε ένα τηλέφωνο.
1: Γαβρίλ.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γαβρίλ. Για πες τι παραγγέλνουμε.

0: που δεν έχει ξαναυποθεί και πας και κερδίσεις με το θηρίο.
1: Με πάση που είπε η κοπέλα από την Κρήτη, γιατί είπε τα κολοκυθάκια, θα πω κολοκυθάκια με τζατζίκι.
2: Κολοκυθάκια με τζατζίκι, μου αρέσει αυτός ο συνδυασμός. Και το έχουμε πει το κολοκυθάκι. Ρος κουβάς είναι δικό σας, χάσατε.
0: Πάρτο ρε θηρίο, πάρτο, συγγνώμη ρε παιδιά. Καλημέρα Μπάμπη, Δήμητρα, Σοφία, Γιώργο, Ιωάννα, Βαγγέλη.
2: Ναι.
0: Παιδιά, χάσαμε.
2: Ω, μωρί.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning,
2: everyone.
3: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
6: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
7: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
8: Παλόκα είναι.
7: Πού το ξέρεις?
8: Πού το πιμέρι.
7: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
8: Και αυτό παλόκα.
7: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
8: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
7: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
8: Τα πάντα έχει.
7: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
8: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
7: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
8: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
8: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
7: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
9: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
10: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
13: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
14: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με το Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
15: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
16: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
17: Άρα ξεκινάμε.
16: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
17: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
18: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιείο Λιάτης.
19: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
20: Σε σένα μιλάω.
19: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.

0: έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
2: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
6: Γιώργος και Μαρία.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Παρασκευή! Και όπου και αν πας, smile bus. Διότι τώρα πας στα χτέλ να πάρεις να κάνεις το δρομολόγιο σου, να πας στο ταξίδι σου, να πας στη δουλειά σου. Smile bus είναι εκεί για εσένα. Φροντίζει τα πάντα για εσένα και να σου λύσει κάθε πρόβλημα. Θέλεις καφεδάκι, θέλεις κρύο νεράκι, θέλεις σαντουιτσάκι, θες αλάτα, νερό, καφέ. Όλα είναι εκεί. Προϊόντα προσωπικής φροντίδας, αξεσουάρ για ό,τι χρειαστείς, για να κάνει πιο ευχάριστο βέβαια το δρομολόγιο σου. Smile bus σε περιμένουν στα χτέλ Χαλκίδας.
1: Για τα δικά σου μηνύματα, για τις δικές σου καλημέρες, για ό,τι θέλεις να μας πεις, εδώ είμαστε κι εμείς στο Viber πάντα 697-800-1048. Καλημέρα στην Ελένη, στον Ιωάννη, στην Ελένη, στον Βαγγέλη, στη Μιράντα που έχουν πάθει κάτι με, με το θηρίο. Φιλιά, εντάξει, πολλά σας στέλνει.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι ήταν αυτό που το πρώτο πράγμα που παραγγέλνει το 27%. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έρχεται η επόμενη εβδομάδα και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, δροσίσαν τα πράγματα για την Ελλάδα. Δροσίζει και για τη Χαλκίδα με μέγιστη θερμοκρασία σήμερα στους 30 βαθμούς Κελσίου. Καλά είναι τα πράγματα. Από το μεσημερό απογευματάκι και μετά ξεκινάνε τα τσουρ τσουρ τσουρ και οι βροχές, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι Σάββατο μεσημέρι. Προς απόγευμα. Μια βόλτα στην Αθήνα που μία από τα ίδια θα κυμανθούν τα πράγματα, με βροχή από το απόγευμα μέχρι αύριο το μεσημεράκι, και η Θεσσαλονίκη βροχή και τσουρ τσουρ τσουρ σήμερα με 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Για τα δικά σας wake up call για να ξυπνήσουμε τους δικούς σας αγαπημένους ανθρώπους, 697-800-1048.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
3: 104,8 ευρώ μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου. Οι γραμμές ανοίγουν αρκεί να κάνεις και τη σωστή μαντευσιά στο μυστικό μας ήχο. 2-10-300-104-8. Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό? Πού πάει το μυαλό σου, ας τη φαντασία σου ελεύθερη? Αλλά μην μπεις πλυντήρια, στεγνοτήρια, κάτι που να έχει κάνει με τρένα. Μην τα πείτε αυτά. Αργαλιούς, τυπογραφία και τέτοια, πετάχτε τα. Σκεφτείτε κάτι άλλο. Άσε τη φαντασία σου ελεύθερη. 2-10-300-104-8, τις τριχυροί βγαίνουν στον αέρα και διεκδικείτε 104,8 ευρώ μετρητά αρκεί να κάνετε μια σωστή μαντεψιά. Άκου πολύ προσεκτικά. 2-10-300-104-8.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Park and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευείας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
10: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
11: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή και το ψητοπολείο Ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία, γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11, τηλέφωνο 22210-85-967 και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, τηλέφωνο 22210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο Ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
12: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα, ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι, ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι, ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι, Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
3: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Καλημέρα.
15: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
14: Καλημέρα.
16: Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
18: Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
15: Σοκαφέ Morning Show.
14: Μόνο αυτό.
15: Σοκαφέ 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε, τον ψάχνουμε. Τι είναι άραγε αυτό? Καλημέρα Παρασκευή.
2: Καλημέρα Γιώργο και Μαρία.
1: Τι κάνεις Παρασκευή μου, πώς είσαι?
2: Πολύ καλά, τέλεια.
1: Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό που ψάχνουμε βρε Παρασκευή?
2: Λοιπόν, αυτό είναι σίγουρα τρένο. 100%.
1: 100% είναι τρένο.
2: 100% επιτυχία. Τουτουτ.
1: Όχι, ρε Παρασκευή μου. Δεν είναι τρένο, δυστυχώς. Δεν πειράζει, Παρασκευή μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-104-8. Καλημέρα, Ελένη.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, για ακούω το μυστικό μας ήχο. Τι είναι τούτο?
3: Λοιπόν, εμένα μου κάνει, αν και δεν θα είναι, αλλά τέλος πάντων, ο καταπέλτης του πλοίου που όταν κατεβαίνει για να μπουν μέσα τα αυτοκίνητα ή όταν ανεβαίνει.
1: Ανεβαίνει, ναι. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, Ελένη. Έχεις φαντασία. Αλλά δεν είναι.
3: Δεν είναι.
1: Δεν είναι, βρε Ελένη μου, δεν πειράζει. 2, 10, 300 και 104, 8. Καλημέρα, Γιώτα.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Για να δούμε πώς θα πάει η Παρασκευή μας σήμερα, Γιώτα.
4: Νομίζω ότι είναι μπετονιέρα.
1: Μικρή γλυκιά μου, μπετονιέρα. Οι μεγάλες στο φορτηγό εννοείς, όχι αυτές οι μικρούλες.
4: Ναι.
1: Δεν είναι ρε Γιώτα μου.
4: Δεν πειράζει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. 2-10-300-104-8. Δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό. Έχω τσόκαφέ με 104,8 και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και θα σου πω, Γιώργο, ότι έχω παρατηρήσει ότι τα πιο ωραία μαγαζιά δεν είναι απαραίτητα αυτά που είναι τεράστια. Είναι εκείνα που μας κάνουν να νιώθουμε άνετα και ξέρουμε ότι θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Έτσι είναι και για εμάς το τρελό περίπτερο. Δεν έχει σημασία αν είναι πρωί, μεσημέρι ή αργά το βράδυ. Ξέρουμε ότι θα περάσουμε από εκεί, θα πάρουμε το καφεδάκι μας, θα βρούμε ό,τι χρειαζόμαστε και συνήθως θα χαζέψουμε και λίγο μέχρι να φύγουμε τα καινούργια προϊόντα που έχει φέρει. Και νομίζω ότι γι' αυτό έχει γίνει και η αγαπημένη στάση για τόσο πολύ κόσμο και από τη Χαλκίδα και τουρίστες. Γιατί μας εξυπηρετεί εύκολα, γρήγορα και πάντα με χαμόγελο. Και αν δεν έχεις περάσει ακόμη, αξίζει πραγματικά μία στάση. Είναι και 24 ώρες, ό,τι ώρα κι αν σκεφτείς ότι σου λείπει κάτι, το τρελό περίπτερο είναι εκεί για εσένα.
2: Okay. Good morning, good morning.
3: Για να βρούμε την Εύα, δώρο κάρτα και καφέ. Παίζουμε ένα όνομα καφετέριας, ο Ξύπνιος.
1: Δεν θα σου πω τίποτα.
3: Δεν πειράζει. Γεια σου, Σταυρούλα μου, δυστυχώς.
1: Επόμενο.
3: Πάμε να βρούμε και την Χριστίνα που γιορτάζει σήμερα. Έλα, και έχω βρει Χριστίνα και πολύ ωραίο τραγούδι, πρέπει να το σηκώσεις. Για πετυχημένα του του του του 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Μάκη, βλέπω φως.
1: Κρίμα.
3: Έχω κι άλλο, μην αγχώνεστε. Το του του δεν θα σταματήσει, έχω, έχω. Έλα βρε Έλλη. Να πούμε, έστω μιλήσαμε με έναν άνθρωπο. Και σας έχω κουιζάρα σήμερα. Και δωράρα και κουιζάρα.
1: Ψυχή δεν έχει απαντήσει στα wake up calls.
3: Είναι
1: σήμερα
3: που είπες εσύ, είναι ξύμια από το πρωί όλοι.
1: Οι ακροατές μας.
3: Τους βλέπω.
1: Αυτή τι είναι.
3: Πού να ξέρω εγώ τώρα. Έλα ρε Έλλη. Πάει Έλλη.
4: Έχει συνδεθεί με τον τηλεφωνική.
1: Τρία του.
3: Τρία στα τρία παιδιά, πετυχές σας για του του του του. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: ξέρουμε πολύ καλά ότι τα καλοκαίρια έχουμε κουνούπια. Σωστά. Τα κουνουπάκια κόβουν τις βολτούλες, τους ματσιμπάνε και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Εσύ μπορεί να μην έχεις σπίτι σου, είσαι από τους τυχερούς και τις τυχερές. Μπράβο, μαράκι, εμείς έχουμε. Χθες μου πάτησε ένα-μία. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, έρχεται το νέο ντρόουν που εντοπίζει και σκοτώνει κουνούπια. Το μικροσκοπικό ντρόουν που ανακαλύψανε και φτιάχτηκε, το αμολάς ελεύθερο και πάει και εντοπίζει κουνούπι και και πάει και το σκοτώνει.
1: Ναι.
0: Και κατά εγώ δεν έχω καταλάβει κάτι.
1: Το από κουνού... όλο αυτό δεν έχεις καταλάβει ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Μπράβο, πανέξυπνος είσαι.
0: Λοιπόν,
1: μου.
0: Θα σου πω κάτι. Έτσι από περιέργεια. Γιατί ανακαλύψαμε τον ντρόουν το οποίο πετάει πάνω από το κεφάλι σου και σκοτώνει κουνούπια. Μικροσκοπικό βέβαια. Παρ' όλα αυτά το καλοκαίρι ακούς το. Αμολά τον ντρόουν.
1: Δεν κατάλαβα γιατί γελάει το παιδί.
0: Αποφεύγεις το θόρυβο του κουνουπιού και έχεις το θόρυβο του ντρόουν.
1: Ναι, υποτίθεται με το σηκώσω εγώ ψηλά τον ντρόουν τώρα. Στα επόμενα 5 δευτερόλεπτα θα έχει εξαφανιστεί το κουνούπι.
0: Δεν είναι μόνο ένα κουνούπι.
1: Πόσα κουνούπια έχεις μέσα στο σπίτι σου, Ρενίρε?
0: Αυτό δεν ξέρω, δεν θα τα αφήσει ελεύθερο 20 λεπτά, 30
1: να. 20 λεπτά γιατί? Ντρόουν είπαμε είναι, όχι μικροσκοτώστα στον αυτόματο.
0: Όχι πουλάκι, πατάω σου κρατάει μπαταρία. Θα ελέγξει το σπίτι, δεν θα σου σπάσει τα νεύρα με το θόρυβό του. Και λέω, αποφεύγεις τον ένα θόρυβο, έρχεται το άλλο θόρυβο.
1: Ναι, κοίταξε να δει, βάλε όταν σπίδε. Δεν το σκέφτηκες?
0: Όχι.
1: Δεν το σκέφτηκες?
0: Όχι, ρε Μαρία, δεν το σκέφτηκα.
1: Πραγματικά, μια άμα μπούτσικα θέλει να σου λέει εδώ τις βοήθειες.
0: Άμα βάλω το ασπίδες, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Γιατί?
0: Δεν ακούσω ξυπνητήριο.
1: Αρθώ να σε ξυπνήσω εγώ, ρε Γιώργο.
0: Ναι, ναι.

0: καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή! Και παραγγέλνουμε το δεύτερο μας καφεδάκι. Παίρνουμε και το κουρασάν μας με την πόλη
1: Κυπράλε.
0: Το κουρασάν μας!
1: Για πάω στο κουρακάο! Τσόκο, σε παρακαλώ!
0: Γιατί μωρέ!
1: Κρουασάν!
0: Κρουασάν μας! Παίρνουμε το κρουασάν μας! Ωραία, ας πάρω ένα cupcake.
1: Α, δεν μπορώ το στομάχι μου, ρε παιδιά. Δεν μπορώ!
0: Στο 22-210-64-36 η Αλμπινίση καφέ μας περιμένει για να πάρουμε την καφεδάρα μας, να πάρουμε το πρωινό μας, να πάρουμε τη σαντουιτσάρα μας. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και τις υπέροχες γλυκές και αλμυρές κρέπες από τον Αλμπινίση. 22-210-64-36.
1: Τα χαρτονομίσματα, παιδιά, του ευρώ αλλάζουν. Πάει, ξεχάστε τα χαρτονομίσματα τα παλιά που είχαμε. Ναι. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα παρουσίασε εχθές 23 του μήνα τα νέα σχέδια για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων που θα έχουμε εδώ στην Ευρώπη.
0: Φούξια έχει.
1: Όχι.
0: Α, κρίμα.
1: Θα γυρίσουμε γύρω το, ο θεματισμός είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός,
0: α,
1: ποτάμια και πουλιά.
0: Αφού θα και πουλί.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Τέλει. Πετάξαν τα λεφτά μας, ξέρουν τι κάνουν αυτού.
1: Λοιπόν, υπάρχει, αν μπείτε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, υπάρχει μία έρευνα που έχει μπει και σας λέει: ψηφίστε πώς θέλετε να μοιάζουν τα επόμενα χαρτονομίσματα.
0: Θα βάλω τη φάτσα μου.
1: Όχι, Γιώργο, ήδη υπάρχουν, έχουν βγει οι καλλιτέχνες που τα έχουν φτιάξει. Α. Τα έχουν ήδη ανεβάσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μπαίνεις μέσα και ψηφίζεις ποιος σου αρέσει περισσότερο.
0: Α, δεν μπορώ να στείλω κι εγώ μια πρόταση.
1: Όχι.
0: Έλα.
1: Όχι.
0: Έλα, εγώ θα βάζα. Δεν θα βάζα πουλιά.
1: Λοιπόν, έχουμε πουλιά. Έχουμε γλάρους, έχουμε δεν ξέρω και τι άλλο είναι. Αυτά τα πουλιά εδώ πέρα. Δεν λέει τι πουλί είναι το καθένα.
0: Ε, ό,τι πουλί είναι, πιάστε το.
1: Και θέλω να σου πω ότι στο 5 ευρώ.
0: Ναι, τι θα έχει τώρα το 5
1: ευρώ. Φίλε, το 5 ευρώ. Όχι, τα 5 ευρώ με τις φάτσες, εντάξει.
0: Α, φάτσα έχει.
1: Έβαλαν τη Μαρία Κάλλας. Στο 20 ευρώ τώρα.
0: Τον Ωνάση.
1: Ρε φίλε, όχι. Ποιο? Δηλαδή στο 5 ευρώ. Στο 20 νομίζω βάλανε τη Μαρή Κιουρί. Εντάξει. Ναι. Στο 50 συγγνώμη, έβαλαν τον Μπετόβεν. Και στο 200 έβαλαν μία νομπελίστρια πρωτοπόρου της επιστημονικής έρευνας. Λοιπόν, και θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα.
0: Στις δραχμές, γιατί.
1: Εμάς, ολόκληρη Μαρία Κάλλας, μας βάλατε στο 5 ευρώ.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είχε χώρο.
1: Στο 5 ευρώ. Ρε το, φίλε, βάλετε λίγο. Είσαι
0: εδώ τότε.
1: Ναι, 50 ευρώ λέει Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, ο συγγραφέας του Δον Κιχώτη. 100 ευρώ με Νόμπελ η Ειρήνη Μπέρτα Φον Σούτνερ.
0: Ναι.
1: Και στο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ. Ένα πουλί. Μάλλον επειδή δεν υπάρχουν τα 200
0: ευρώ. Γιατί δεν βάζουν τα θαύματα του κόσμου να τελειώνουμε, να έχουμε καμιά ακρόπολη πάνω, κανένα τέτοιο.
1: Ακρόπολη έχουμε σε κανένα από τα τωρινά.
0: Ο, δεν νομίζω, δεν ξέρω.
1: Τι έχουν τα τωρινά. Το 200 ευρώ το τωρινό, τι έχει.
0: Έχουμε μόνο κέρματα. Δεν έχουμε χάρτινα.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
7: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
12: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γάριδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
13: Αγιέχ, Summer Competition.

0: έως 15 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και ξέρετε τι λένε πλέον οι αρχιτέκτονες, ότι ο πιο σημαντικός χώρος ενός σπιτιού δεν είναι το μέσα, είναι το απ' έξω. Γιατί όταν έχουμε μια όμορφη βεράντα ή έναν ωραίο κήπο, ουσιαστικά αποκτάμε άλλο ένα σαλόνι. Αυτό ακριβώς κάνουν οι πέργολες του Θανάση Ρώση. Δημιουργούν ένα χώρο που προστατεύεται από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες, χωρίς να χάνει την αισθητική του. Είτε πρόκειται για μια κατοικία, είτε για ένα ξενοδοχείο ή έναν επαγγελματικό χώρο, υπάρχουν λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε κατασκευής. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες μπαίνετε στο www.roses.gr, αλλά παίρνετε και τηλέφωνο τον ίδιο το Θανάση Ρώση, 698 50 69 798.
2: Και η θερμοκρασία, παιδιά, πάμε 30 σήμερα για τη μέγιστη για την πόλη της Καλκίδας. Περιμένουμε τις βροχές και τις καταιγίδες από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μετά τις 6 το απόγευμα.
1: Γιατί έξω αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολύ ήλιο και καθόλου αεράκι. Τίποτα, άπνοια.
2: Σε λίγο θα αλλάξει ο καιρός. Προς το μεσημέρι και μετά αρχίζουν και αλλάζουν τα φαινόμενα.
1: Μαύρος είναι που δεν έχει εκεί πάνω, θε.
2: Δεν δίνει. Τι να σου πω τώρα, 6 ώρα το απόγευμα δίνει βροχή, τσουρ, αύριο Σάββατο.
1: 6 ώρα αύριο το απόγευμα.
2: Σήμερα το απόγευμα ξεκινάει η βροχή και τελειώνει το απόγευμα Σαββάτου.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, αν του τη δώσει του καιρού και τα ξεκινήσει όλα αργά μισή. Ναι. Και μας φάει όλο το Σάββατο, τι να σου πω.
1: Όχι όλο το Σάββατο. Έλα, προχωρά.
2: Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, μία από τα ίδια, παιδιά. 31 η μέγιστη. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία αύριο. Η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για δροσούλα. Δεν βλέπω Σάββατο να κάτω.

0: καταφέρουμε καμία παραλία με 27 βαθμούς Κελσίου. Αν δεν έχει 40, δεν πάρει πουθενά. Η Θεσσαλονίκη 26, τσουρτσουρτσουρ από το φωκευματάκι και μετά. Και χαλαρά τα πράγματα και το Σάββατο με 32 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι λίγο πιο ζεστή. Σας έχω παιδιά κουιζάρα. Και σας έχω και δωράρα.
1: Είναι η προτελευταία τη σεζόν κουιζάρα. Οπότε όσοι περισσότεροι κερδίσετε, πώς θα κερδίσουν σήμερα να βάλουμε καμιά δεκαριά.
0: Έναν θέλω.
1: Τι λες ρε Γιώργο, σήμερα που είπα να κερδίσουν πολύ.
0: Έναν θέλω σήμερα. Αλλά να σου κάνω μια ερώτηση, Μαρία. Γιατί οι κροκόδηλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
1: Να ρωτήσεις τον Πανάγαθο, πού να ξέρω εγώ.
0: Σε ρωτάω, σκέψου κάτι ρε παιδί μου. Γιατί οι κροκόδηλοι είναι πράσινοι και μακρουλοί?
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι θα ήταν ντομάτες.
1: Αχ, δεν πω. Τι βλαμμένο παιδί είναι αυτό.
0: Ωραία, ένα ακόμα για σένα. Ένα
1: γιατί
0: ακόμα
1: για
0: σένα.
1: Μένα,
0: ένα εύκολο. Ποιος Έλληνας βασιλιάς είχε το μεγαλύτερο στέμα?
1: Ποιος Έλληνας βασιλιάς?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος.
0: Γιατί?
1: Γιατί όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο Μενέλαος.
0: Όχι. Αυτός που είχε μεγαλύτερο κεφάλι.
1: Είναι ηλίθιος, δεν μπορώ. Πού τα βρίσκεις αυτά σε δημοτικού?
0: Πάμε παιδιά στα δικά σας τώρα. Γιατί ένας τυχερός θα κερδίσει σήμερα ένα υπέροχο γεύμα εντελώς δωρεάν για δύο άτομα στην ταβέρνα Πλάτανος. Παιδιά, εδώ σας έχω. Λοιπόν, χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψαράκια, κρυθαρότα γαρίδες, γαρίδο μακαρονάδες, όλα εκλεκτά στα πόδια σου. Εντελώς δωρεάν ένα γεύμα για σένα που θα βρεις στο σημερινό μας κουιζάκι στην ταβέρνα Πλάτανος που βρίσκεται στην παραλία στο Λευκαντή, στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου.
1: Θέλω κι εγώ να παίξω.
0: Παίξε. Λοιπόν, ακούστε πολύ προσεκτικά. Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν το αμάξι προχωράει? 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Η απαντήση σας στο Viber. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα γεύμα για δύο στην ταβέρνα Πλάτανος για να φάει ό,τι θέλει στο μικρό λιμανάκι Λευκαντίου.
1: Ποιο τι?
0: Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν το αμάξι προχωράει? 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Rock FM 104,8.

0: έτσι, Γιώργο!
1: Αυτή ρουφάει μια ώρα, εγώ σε πήρα.
0: Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να ρουφάει ο άλλος με στα αυτή μου. Όπω πέρασε μέσα στο μηνύγκι μου.
1: Μια ώρα ρουφάει αυτή, εγώ την ενόχλησα.
0: Αυτό δεν με ενοχλούσε.
1: Εγώ τη ενόχλησα.
0: Ωρε φίλε.
1: Αυτή που ρούφαγε εκτός από τα αυτή σου, δηλαδή. Ωρε φίλε, γκρινιά. Καλημέρα ρε παιδιά, καλημέρα Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου.
0: Μα δεν έχω όρεξη τώρα να πω τίποτα.
1: Ωραία, θα πω εγώ.
0: Όχι, ρε,
1: είναι ένας παππούς που λέτε. Είναι ένας παπουλάκος που λέτε και πάει στο γιατρό. Του λέει: γιατρέ, γιατρέ, έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κάθε πρωί στις 6 ακριβώς πάω τουαλέτα για τσίσα. Και στις 7 ακριβώς πάω για τα κακά μου. Και ωραία, του λέει ο γιατρός. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Εξαιρετικό το βρίσκω αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ξυπνάω στις 8.
0: Δεν το κατάλαβα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή! Και έχουμε ένα κουιζάκι που τρέχει, τρέχει, τρέχει, τρέχει. Και θέλουμε τις δικές σας απαντήσεις στο Viber 697-800-1048. Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν το αμάξι προχωράει? 697-800-1048, το ονοματεπώνυμό σας εννοείται, αλλά βέβαια και τη δική σας περιοχή. 697-800-1048. Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν προχωράει? 697-800-1048. Ένα γεύμα για δύο σε περιμένει στην ταβέρνα Πλάτανος, στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή, για να περάσει υπέροχα μοναδικά με την παρέα σου. Εντέλος δωρεάν από το Show Cafe Morning Show.
1: Άντε ήρθα κι εγώ! Τι θα γίνει, θα με βγάλετε αέρα!

0: Καλημέρα!
1: Καλημέρα, παιδιά! Επιτέλους ήρθε και αυτή η περιβόητη Παρασκευή και χαίρομαι πολύ που δεν έχει δώσει πάρα πολύ καλό καιρό και πρέπει να γίνουμε βόλτα στην παραλία. Δεν θα ήθελα καθόλου.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω. Θα σου πω σε λίγο τι έχω κανονίσει το πουτσοκού. Λοιπόν.
0: Το πουτσοκού.
1: Ναι. Θα σα πω σε λίγο. Γιατί τώρα θα πάω στα Optics Poly, Κανάρι 7 βαθιά Βίδα, θα πάρω τα πιο ωραία γυαλιά. Και θέλω, επειδή σήμερα θα ράξω Σαββατοκύριακο σπίτι, θέλω να πάρω γυαλιά πολύ εστιακά. Να βλέπω κοντά και μακριά με ένα ζευγαράκι. Να μην χρειάζεται, ρε παιδί μου, να βλέπω κινητό και τηλεόραση και να αλλάζω γυαλί. Ένα γυαλί για όλα. Μόνο τα Optics Poly φροντίζουν για εμά. Έχουμε και οφθαλμολογικό έλεγχο ακριβώ δίπλα στο φίλο μου το Βαγγέλη. Επίση, Κανάρι 7 βαθιά Βίδα, τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου. Με 60% έκπτωση και σε Gucci και σε Armani και σε ό,τι επώνυμο χρειάζεται να πάρεις και να έχεις και να κλέψεις τις ματιές γύρω σου.
0: Για πες τώρα τι μας κρύβεις, τι θα κάνεις το πουσουκού.
1: Λοιπόν κορίτσα, μη ζηλέψετε, Παρασκευή θα βγω με τον Γιάννη. Σάββατο θα βγω με τον Γιώργο. Την Κυριακή θα βγω με τον Νίκο. Καλό μου πουσουκού!

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλή μηνύσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
3: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
4: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
3: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
4: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
3: 60%? Πολύ καλό αυτό.
4: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
3: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
4: Optics Poly.
3: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
7: Οι σχολαρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
8: Σχολείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
7: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
5: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες
3: και οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μην όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, 2 εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με 2 καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning.
12: Good morning, everyone.
10: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Για να δούμε πόσα θα λαλήσουμε σήμερα. 2-10-300-1048. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλά μας φέρνει η Μαρία και εμείς καλούμαστε να το καταλάβουμε αλλά και να το τραγουδήσουμε. Είσαι έτοιμη? 2-10-300-1048. Μόλις καταλάβεις το σημερινό μας λαλαλά. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλ λα.
0: 2-10-300-1048. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα.

0: Τέλεια και η σημερινή μας εκτέλεση. 2-10-300-1048. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση περιμένει για να τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
1: Γιάννη.
0: Γιάννη
1: μου το.
0: Γιάννη μου το. Φω, Johnny baby. Δεν έχω Γιάννη. 2-10-300-1048. Ποιος είναι έτοιμος να τραγουδήσει το σημερινό μας λα λα λα. Γρήγορα, γρήγορα, έχουμε 10 δευτερόλεπτα.
1: Έλα ρε παιδιά. Γιάννη, πού πήγες ρε Γιάννη? Βάλε.
0: Δημήτρη.
2: Ναι, ναι.
0: Έλα Δημήτρη μου, τραγούδισε μου το σημερινό μας λα λα λα.
2: Λοιπόν, έρωτα που τάζεις γη και ουρανό.
1: Ούψ! Το λένε γαλλικά τσικολό.
2: Το λένε γαλλικά τσικολό.
0: Έτσι.

Λοιπόν, παιδιά, γρήγορα τα μηνύματα σας στο Viber στο 697-800-1048, γιατί σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωσή μας, όπου ένας τυχερός θα κερδίσει γεύμα για δύο στην ταβέρνα Πλάτανο στο μικρό λιμανάκι στο Λευκαντή. Αρκεί να απαντήσετε σωστά. Θέλω όνομα, επίθετο και περιοχή. Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν τα μάξι προχωράει? Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γρήγορα τα μηνύματά σας. 697-800-1048. Ποιο λάστιχο δεν κινείται όταν προχωράει?

0: Καλό. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα Παρασκευή και πάμε να παραγγείλουμε από την πιτσαρία Λιμπινίση. Θέλουμε το βράδυ και μια πολύ ωραία special pizza ή πίτσα να ξαπλώσει στο τραπεζάκι μας. Θέλουμε μια καρμπονάρα πάρα πολύ ωραία, μια σαλάτα του Κέσσαρα και μια μαργαρίτα εννοείται για να σπρώχουμε λίγο τη μακαρονάδα μας. Πιτσαρία Λιμπινίση, περιμένουμε το πιο ωραίο μενού και μπορεί να δοκιμάσει τα πάντα. Και δοκιμάσει και τα πενιρλί, τα πίτσα πενιρλί. Είναι μοναδικά. 22-210-2520 σε περιμένει η πιτσαρία Λιμπινίση.
1: Πάμε να δούμε και πώ θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο για τα ζώδια. Κρυέ μου το διήμερο φέρνει ευκαιρίες για εξόδους και νέες γνωριμίες. Μην αφήσεις το άγχος της εβδομάδας να σου στερήσει στιγμές χαλάρωσης. Το σουκού σου 1-8. Ταύρε, ιδανικό Σαββατοκύριακο για να απολαύσεις αγαπημένα πρόσωπα και μικρές πολυτέλειες. Ένα ευχάριστο νέο μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις. Το σουκού σου 1-9. Δίδυμε, οι επαφές και οι συζητήσεις πρωταγωνιστούν και μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Ένα σύντομο ταξίδι ή μια αυθόρμητη βόλτα θα σου κάνει καλό. Το σουκού σου 1-8. Καρκίνε, θα νιώσεις την ανάγκη να περάσεις χρόνο με την οικογένεια ή τον σύντροφό σου. Ηρεμία και ξεκούραση θα σε βοηθήσουν να γεμίσεις ενέργεια. Το σουκού σου 1-8. Λιονταράκια μου, το Σαββατοκύριακο μας βρίσκει στο επίκεντρο, που αλλού, με αρκετές προσκλήσεις και όμορφες στιγμές. Ας προσέξουμε μόνο να μην γίνουμε πολύ απόλυτοι στις συζητήσεις μας. Το σουκού μας 1-7. Παρθένε, βάζεις σε τάξη όσα σε απασχολούν και βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου. Μία μικρή απόδραση ή μία αλλαγή παραστάσεων θα σε ανανεώσει. Το σουκού σου 1-9. Ζυγέ, οι σχέσεις σου γίνονται πιο ζεστές και απολαμβάνεις όμορφες στιγμές με φίλους ή το τέρι σου. Απόφυγε μόνο τις περιττές αγορές, το σουκού σου 1-8. Σκορπιέ, η διαίσθησή σου θα σε οδηγήσει στις σωστές επιλογές. Ένα πρόσωπο μπορεί να σε εκπλήξει ευχάριστα με μια κίνηση ή μια εξομολόγηση, το σουκού σου 1-7. Τοξότη, η διάθεση για βόλτες, εκδρομές και νέες εμπειρίες είναι στα ύψη. Εκμεταλλεύσου το διήμερο για να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, το σουκού σου 1-9. Εγώ καιρε, αφήνεις πίσω την πίεση της εβδομάδας και χαλαρώνεις περισσότερο από όσο περίμενες. Μία συζήτηση θα σε βοηθήσει να ξεκαθαρίσει ένα σημαντικό θέμα, το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, οι φίλοι θα σε παρασύρουν σε όμορφες στιγμές και νέες εμπειρίες. Δείξε ευελιξία να αλλάξουν ξαφνικά τα σχέδιά σου, το σουκού σου 1-8. Και ψαράκια, το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για έρωτα, δημιουργία και ξεκούραση. Άκου το ένστικτό σου γιατί θα σε οδηγήσει ακριβώς εκεί που πρέπει, το σουκού σου 1-9.
0: Και παιδιά, έχουμε το κουιζάκι που χαίρομαι πάρα πολύ που δεν έχουμε πολλές λάθος απαντήσεις και ήταν πάρα πολύ εύκολο για να κερδίσει ένα υπέροχο μοναδικό γεύμα στην ταβέρνα Πλάτανος. Και ποιο λάσκο δεν κινείται όταν το αμάξι προχωράει? Και πάρα πολύ σωστά έχετε απαντήσει, η ρεζέρβα. Συγχαρητήρια όμως στο φίλο του Θανάση τον Ντουμάνι που κερδίζει αυτό το υπέροχο μοναδικό γεύμα για δύο. Να φας εντελώς δωρεάν από το Show Cafe Morning Show.
2: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
5: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 22-21-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές ολινώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
12: Stay salty στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
13: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
14: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
13: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
14: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
13: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
14: Destral. Το έχει.
13: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
14: Είπαμε. Destral. Το έχει.
13: Και κάτι για τον κήπο.
14: Το έχει πριν το ζητήσει.
13: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
14: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
13: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
14: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
15: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
16: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
17: Σε σένα μιλάω.
16: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
17: Τι κάναμε.
16: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
17: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
16: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
18: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητο.
19: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32. Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
20: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
21: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
22: Για το πάρτι του μικρού.
23: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
23: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
23: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
23: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
2: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Ενεύρε, παιδιά, Παρασκευή, Παρασκευούλα, έφυγε και ο ανάδρομος Ερμής. Φτούξε Ελευθερία, όλα είναι καλύτερα από σήμερα. Στο καφέ με 104,8, έτσι θα πάνε ακόμα καλύτερα. Στεφανία, σταματήσου στην παρέα σου. Πάντα εδώ να ακούσουμε μουσική, να ακούσουμε επιτυχίες, να ακούσουμε μουσική στο τέρμα και να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλο ένα υπέροχο τριώρο μαζί.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
4: Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

χαλαλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android.

0: Κατερίνα Λιόλιου και Γιάννης Φακίνος, με γεια σου εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Και με γεια θα σου λένε όλοι και όχι άδικα, γιατί όταν τα γυαλιά είναι από Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, η διαφορά φαίνεται με την πρώτη ματιά. Μοντέρνα σχέδια, υπέροχα χρώματα, άριστη ποιότητα, επιλογές για κάθε στυλ και κάθε ηλικία, σούπερ τιμές έχουν ξεκινήσει εκτόσεις, θα βρεις πάρα πολλά σχέδια σε πάρα πολύ σούπερ τιμή. Άλλαξε το look σου, προστάτεψε τα μάτια σου και ετοιμάσου να ακούς συνέχεια τι όμορφα που είναι τα γυαλιά σου. Στο καφέ με 104,8 συνεχίζουμε με τραγουδάρα που έρχεται σε λίγο. Απόν και Καντάδα, το κόλλημά μου τον τελευταίο καιρό.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Να σας πω κάτι ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με πάρα πολλά νησιά, πανέμορφες παραλίες. Είστε αγάριστοι.
3: Γιατί?
2: Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης.
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
8: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
9: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
8: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
9: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
8: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
9: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
8: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
9: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
8: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
9: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
8: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
9: Τον Αλυμπινίση εσύ.
8: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
9: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
8: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
9: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
8: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
9: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
8: Και ακριβώς απέναντι.
9: Και λίγο διαγώνια.
8: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
9: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
8: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
9: Ανάποδα ρε Γιώργο.
8: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
10: Είστε έτοιμοι?

τώρα τι να σου πω, να σου πω ψέματα. Μπορώ να το ακούω αυτό το τραγούδι από και Καντάδα ξανά και ξανά και ξανά. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα στο Σοκεφέ με 104,8 στην καλύτερη μουσική τη Χαλκίδα. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, είμαστε στου 28 βαθμού Κελσίου. Παρ' όλα αυτά έχει ακόμα ζέστη. Είναι υπέροχη ευκαιρία για να πα για μπάνιο. Αν δεν έχει μαγιό, θα περάσει πρώτα μία βόλτα από Unicorn Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα. Πάρα πολλέ επιλογέ για όλη την οικογένεια και για άντρε και για γυναίκε. Φυσικά έχει μαγιό και για το παιδάκι σου να διαλέξει υπέροχα σχέδια, υπέροχα χρώματα. Για ποιότητα δεν το συζητάω. Είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχει βάλει. Πάρα πολλέ επώνυμε εταιρείε, πάρα πολλέ επώνυμε μάρκε. Τρέξε να προλάβει τα δικά σου αγαπημένα. Έχουν ξεκινήσει εκπτώσει. Θα βρει μαγιό με πάρα πολύ καλή τιμή. Προϊόντα με 50% έκπτωση. Βρε τα δικά σου αγαπημένα στο Unicorn στην Κρυεζό του 41, ακριβώ στο κέντρο τη Χαλκίδα. Θοδωρή Φέρη και Κατάματα έρχεται αμέσω τώρα. Αμέσω μετά σου έχω ήδη Αδάμου και Ξελογιάστρα. Και μετά θα τα σπάσουμε με αγαπημένη Αναστασία.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Φυσικά και τα σπάμε με Αναστασία και σπάστε τα εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και άκου τώρα τι γίνεται. Οι πιγκουίνοι λέει παίρνουν χιλιάδες υπνάκους μέσα στη μέρα απλά και μόνο για να επιβιώσουν. Και εγώ μόλις βρήκα την καλύτερη δικαιολογία για το μεσημεριανό μου ύπνο. Γιατί αν το κάνουν οι πιγκουίνοι, παιδιά, ποια είμαι εγώ για να τους αμφισβητήσω και να διαφωνήσω. Τώρα όμως για να μην μας πάρει ο ύπνος, πάμε να ανέβουμε Μερία Ελληνίδου και εξηγήστε μου. Να χορέψουμε, βάλτε να παίζει δυνατά. Πολλά μηνύματα σας στο Viber, πολλά φιλιά Νεκτάριε, Μαρία, Θανάση, Γιάννα και πάνω. Εννοείται, περιμένω και το δικό σου μήνυμα στο 697-800-1048. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου και αμέσως μετά και τη Γαρμπή, πολύ αγαπημένο.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Και τη γαρμπή και ανεμοδαρμένα ύψη. Και εγώ δεν σου μιλάω για βουνά, δεν σου μιλάω καν για ύψη. Μιλάω για θάλασσα, για να κάθεσαι κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα και να απολαμβάνεις το παγωτό σου, το γλυκό σου ή ένα δροσερό κοκτέιλάκι. Πού αλλού, στο Queen Vanilla, στη Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας, απίστευτες γεύσεις σε παγωτό, λαχταριστά γλυκά, αγνά υλικά και μια θέα που κάνει την απόλαυση ακόμα πιο ξεχωριστή και, και νιώθεις ότι θέλεις να πας και να ξαναπας και να ξαναπας. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8, αγαπημένο τραγούδι από Χρήστο Μάστορα Μαργαρίτα, σε πολύ πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ο Παναγιώτης.
3: Ναι.
2: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
3: Τι εννοείται?
2: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
3: 14.
2: Και έχετε πατίνι?
3: Ναι.
2: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
3: Ηλεκτρικό.
2: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
3: Ναι.
2: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
3: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
2: Αμάρε Παναγιώτη.
3: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
2: Αμάρ.
1: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
9: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
10: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221-60-4692.
12: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
13: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο Ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 2210-85-967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο Ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Ε,
15: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
16: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
15: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
16: Optics Poly, για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Στο καφέ με 104,8 εδώ είμαι. Επέστρεψα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας πάντα. Στεφάνια, σταματήσω στο μικρόφωνο από τις 11 μέχρι και τις 2 καθημερινά. Και βλέπω έχετε ορεξούλες στο Viber, παιδιά. Έχει φύγει ο ανάδρομος και έχουμε ξεσαλώσει. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη ανάσα για όλους μας. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber. Μου στέλνεις το μήνυμά σου να μου πεις πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς και να δυναμώσεις ένταση. Γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός και χορεύουμε με καμπάνες.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Δήμος Αναστασιάδης και απόφασή σου. Και καλά, δεν υπάρχει εύκολη απόφαση και ξέρετε γιατί. Γιατί στο Queen Vanilla το δύσκολο είναι να αποφασίσεις ποια γεύση θα πρωτοδιαλέξεις. Η μία είναι καλύτερη από την άλλη, από πιο σοκολατένιες μέχρι πιο κρεμώδεις, μέχρι καραμέλα. Σνίκερς, τόσες επιλογές που πραγματικά σε μπερδεύουν, αλλά με την καλή έννοια. Και φυσικά μπορείς να το απογειώσεις με σοκολάτα από πάνω που λιώνει, γιατί κάποιες φορές την θέλεις. Την υπερβολή σου, εγώ τη θέλω σίγουρα. Πάντως το αγαπημένο μου είναι κιλό, παγωτό και μεγάλο κουτάλι για να το απολαμβάνω όπως πρέπει. Ή ακόμα καλύτερα, μία βόλτα στο Queen Vanilla στη Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας για παγωτό δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφουμε. Θοδωρή, φέρει και είπες.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick. Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
6: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park.
7: Πολιτικά ευβίας.
8: Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχει.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες?
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση?
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
3: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Είπες και εσύ ότι θα περιμένεις εκτός. Ορίστε λοιπόν, να η στιγμή σου. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα σε περιμένουν τόσες επιλογές που πραγματικά δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Γυαλιά ηλίου για άντρες, γυναίκες, παιδιά, για κάθε ηλικία και πραγματικά για κάθε στυλ. Είτε αγαπάς το κλασικό, είτε θέλεις κάτι πιο μοντέρνο και ξεχωριστό, θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει και σίγουρα θα σε βοηθήσουν εκεί για να διαλέξεις σωστά. Δυνατές εκτόσεις, σχέδια που θα σου κλέψουν την καρδιά. Τώρα είναι η ώρα να ανανεώσεις τη γυαλιά σου, είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Και έχει εκτόσεις και εννοείται το γλεντάμε. Νίκος Απέργης και το γλέντι εδώ στον Σοκ FM 104,8. Πάμε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ακούω.

Ελένη Φουρέρα για αλληλούια. Νεκτάρια για σένα. Σοκ FM 104,8. Και αν είναι δυνατόν. Ένα καζίνο έφαγε πρόστιμο 10 εκατομμυρίων δολαρίων και πολύ καλά έκανε, θα πω εγώ, γιατί άφησε ένα 10χρονο παιδί να μπει και να παίξει. Δηλαδή, παιδιά, κάπου πρέπει να υπάρχει ένα όριο και ένα έλεγχο. Δεν μιλάμε για έναν ενήλικα δηλαδή που έδειχνε μικρότερο. Μιλάμε για ένα παιδί. Ευτυχώ που επιβλήθηκε το πρόστιμο, γιατί κάποια λάθη πραγματικά δεν χωρούν δικαιολογίε. Και πάμε τώρα να αλλάξουμε το mood και πάμε για μια πολύ δυνατή τριάδα. Ιβάν Γκρέκο, Μιχάλης Καραγκούνης και Σεν Λόρεν, μπερδέματα, όλο καινούριο και που θα το ακούσεις φυσικά εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Ακούτε FM 104,8. Πολλά φιλιά στο Λάμπρο που μου στέλνει για τον καιρό. Μπορεί να έχουμε μικρή βροχούλα σήμερα, να μην είναι η τέλεια μέρα για μπάνιο, αλλά είναι η τέλεια μέρα για ψώνια. Από αύριο άλλωστε θα αλλάξει πάλι ο καιρός, θα ξαναπάς για μπανάκι. Παίρνα σήμερα μία βόλτα από Unicorn Κριεζό του 41 στη Χαλκίδα, να βρεις τα αγαπημένα σου μαγιό, να βρεις τις μπιτζαμούλες σου, τα εσώρουχά σου, όλα όσο χρειάζεσαι. Όχι μόνο για σένα και για τον άντρα σου, αλλά και για το παιδάκι σου. Και σήμερα που το mood είναι έτσι λίγο πιο δροσερό και θα είναι, είναι και η κατάλληλη στιγμή να προνοήσεις και για τις επόμενες εποχές. Unicorn Κριεζό του 41 στο κέντρο της Χαλκίδας με εκτόσεις που αγγίζουν το 50%. Γιώργος Σαμπάνης και Δεν Μ' Αγαπούσες έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω κοντά σου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο, ναι, που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ? Έλα.
3: Περίμενε ρε.
2: Ο Παύλος τσίμα τσίμα.
3: Γιώργος.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζό του 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με το Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
10: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
11: Άρα ξεκινάμε.
10: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
11: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
12: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιή Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
12: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

μόνο επιτυχίες και τις ακούμε εδώ παρέα. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο, στο καφέ με 104,8. Πολλά φιλιά στον Πάνο που μου λέει ότι μέχρι να γίνω 20 χρονών μου φάνηκε ότι πέρασαν 100 χρόνια και από τα 20 μέχρι τα 47 μου φάνηκε ότι πέρασαν μόνο 5 χρόνια. Και επειδή εγώ μετά τα 20 κάπως έτσι νιώθω, παιδιά, ποιος έχει πατήσει το fast forward. Πολλά φιλιά να στείλω και στην Ελένη. Ελένη, μου σου αφιερώνω Κατερίνα Λιόλιου που έρχεται σε πολύ πολύ λίγο με το λογαριασμό. Εσείς δυναμώνετε ένταση και πάμε να συνεχίσουμε.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Έτσι, και Αιγαίο. Και Αιγαίο, και μόνο που μιλάμε για θάλασσα, το μυαλό πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα. Στο Queen Vanilla, στη Μακαρίου 13, στην παραλία Χαλκίδας. Με την πιο όμορφη θέα ακριβώς δίπλα στο κύμα, για παγωτό με απίστευτες γεύσεις, λαχταριστές βάφλες, γλυκά που δεν αντιστέκεσαι και φυσικά δροσερά κοκτέιλ το απόγευμα. Γιατί η θάλασσα θέλει την κατάλληλη παρέα και η απόλαυση θέλει Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Νατάσα Θεοδωρίδου και πολύ αγαπημένο φορτηγό έρχεται σε πολύ λίγο.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Είναι ένα ζευγάρι και περπατάει στον δρόμο παντρεμένη. Λοιπόν, ξαφνικά λέει η γυναίκα: αγάπη, αγάπη, αγάπη. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τι ρε αγάπη της λέει αυτός. Α, κοίτα, κοίτα, το βλέπεις αυτόν εκεί απέναντι το μεθυσμένο. Εσύ τι κοιτάς, Μαρία.
0: Έλα, μπαίνω μέσα στη ροεστή.
2: Ωραία, ωραία, βλέπεις εκείνο απέναντι το μεθυσμένο.
0: Όχι.
2: Ναι, λέει ο άντρας. Ναι, μου είχε κάνει πρόταση γάμου πριν από εσένα και τον απέρριψε. Ρε την κουφάλα ακόμα το γιορτάζει.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή Σύλλογο?
4: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινής είσαι.
6: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast, κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες, η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
4: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
8: Let's go!
9: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε

0: αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
1: NOH Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση εσύ.
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
7: Είστε έτοιμοι?

Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Και άμα σου πω ότι θα ήθελα εγώ ένα φορτηγό να το γεμίσω με πράγματα από Unicorn Κρυεζό του 41 στη Χαλκίδα, θα με καταλάβεις. Γιατί πραγματικά έχει τόσες επιλογές, τόσες δυνατές εκτόσεις που φτάνουν μέχρι και 50%. Μιλάμε για ποιοτικά προϊόντα σε τιμές που θα σε κάνουν να πάρεις παραπάνω από όσο έχεις στο μυαλό σου. Εσώρουχα, πιτζάμες, μαγιό, όχι μόνο για σένα και για τον άντρα σου, αλλά και για το παιδάκι σου. Όλα αυτά στο Unicorn στην Κρυεζό του 41. Ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Πρόλαβε τα αγαπημένα σου, γιατί με τόσες προσφορές το φορτηγό μάλλον θα χρειαστεί να είναι λίγο μεγαλύτερο. Στο καφέ με 104,8 ο Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια και αμέσως μετά στα Βέντο και το πιο γλυκό μεθύσι αφιερωμένο στη Μαρία από Αρτάκη που το είχε κάνει τριήμερο και έχει άδεια σήμερα. Μαράκι μου, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσες να κάνεις.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.
5: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Πάντα αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης και δεν έχω χρόνο εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και δεν έχω χρόνο. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό? Όταν όμως μιλάμε για τα γυαλιά σου, αξίζει να αφιερώσεις λίγο χρόνο παραπάνω. Γιατί δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η προστασία των ματιών σου, αλλά και κάτι που μπορεί να αλλάξει εντελώς το στυλ σου. Στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρεις τεράστια ποικιλία σε σχέδια, επιλογές για κάθε στυλ και φυσικά για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Σούπερ τιμές. Έχουν ξεκινήσει εκτόσεις, αλλά τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα 22-21-0-88-53. Και πάμε τώρα να χορέψουμε, να τα σπάσουμε με Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται. Φυσικά το ακούμε εδώ παρέα ολοκένουργιο.

0: ωραία και πολύ σωστά τα λέει η Ιουλία Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλλήλους και στα καλύτερα που έλκονται. Σοκ FM 104,8. Έρχεται Σαββατοκύριακο, Παρασκευού λένε σήμερα. Έρχεται Σαββατοκύριακο λίγο βροχερό, λίγο μουντό, λίγο έτσι διαφορετικό από τις ζεστές μέρες που έχουμε συνηθίσει. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για να χαλαρώσουμε, να κατεβάσουμε ρυθμούς, να απολαύσουμε έτσι λίγο πιο ήρεμες στιγμές. Μην ξεχάσει την Κυριακή να πει τα χρόνια πολλά στην Παρασκευή και τον Παρασκευά. Πολύ μεγάλη γιορτή, πολύούχος της Χαλκίδας μας. Ξεκινούν και τα παζάρια, θα γίνει χαμός. Εσύ όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, Shock FM 104,8 μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει, σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, πάρ' τα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κυριάκι και του λέει, την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
3: Γιώργο!
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
9: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
15: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
14: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
15: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
14: 60%? Πολύ καλό αυτό.
15: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
14: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
15: Optics Poly.
14: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
10: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας, τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος σε φρένει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
17: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
16: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
18: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας. Εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
19: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
20: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
21: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
21: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
21: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
21: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

FM 104,8. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος σπίτι και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος σπίτι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
6: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα. Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, τα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Όχι.
5: Τα φας?
4: Ναι.
5: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Το 33% των γυναικών είπε ότι αυτό είναι το πιο εκνευριστικό πράγμα που κάνει ο σύντροφός μας στο σπίτι.
2: Καταλήγω ότι ό,τι και να κάνει ένας άντρας μέσα στο σπίτι, η γυναίκα θα εκνευριστεί.
1: Το κάνετε τσαπατσούλικα.
3: Για τους άντρες, εμένα ειδικά που με εκνευρίζει το αγόρι μου που το κάνει αυτό.
2: Ναι.
3: Είναι στη τουαλέτα το κατουράει. Πάει τα νεύρα.
2: Το καταλαβαίνω.
3: Τσακωνόμαστε.
1: Οι σταγόνες
3: Παναγία το ξεκινάω.
4: Θα έπρεπε να είναι.
2: Ναι.
4: Τι δεν κάνουν για να μας εκνευρίσουν.
1: Έχεις δίκιο.
2: Συμφωνώ.
4: Προχαλίζετε, κλάνετε, τρίζετε τα δόντια σας, μασάτε με ανοιχτό στόμα, τα πετάτε όλα στην τουαλέτα, θέλετε κι άλλα.
5: Καταρχάς, ό,τι και να κάνουμε είναι το μόνο σίγουρο ότι εκνευρίζονται.
2: Συμφωνώ κι εγώ αυτό.
5: Όπως το είπες και εσύ πριν, έχεις δίκιο.
6: Κάθε φορά που κάνει μπάνιο,
2: ναι,
6: στο μπάνιο, λες και είναι πισίνα, τζακούζι. Τερματάωρια, κάνουμε τραχοπέδιλα μέσα στο μπάνιο.
2: Σιγά μαρή.
1: Να ρωτήσω
2: το
1: κάτι.
2: Έχεις βάλει κουρτίνα να μην βγαίνουν έξω τα νερά.
7: Ολόκληρη λίστα έχουμε. Εγώ πρώτα θα πω τον πόνο μου και μετά την απάντηση.
2: Ωραία. Εγώ καταλαβαίνω ότι μόνο που αναπνέουμε έχουμε πρόβλημα.
7: Κάθε φορά που κάνω το μπάνιο, το πλένω και το κάνω γενική, πάει και ξυρίζεται και πετάει τις τρίχες του παντού. Είναι ο τρόπος που ρουφάνε τον ελληνικό καφέ.
2: Γιατί παίρνουμε και τραπεζομάντιλο.
7: Αυτό είναι πάρα πολύ εκνευριστικό.
6: Κοίταξε, εγώ φρόντισα 30 χρόνια να είμαι μόνη μου για αυτό το λόγο. Δηλαδή και ακόμα που αναπνέει, θα έχει πάει ξύλο και θα τον έχω πετάξει από τον μπαλκόνι.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
8: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
9: Παλόκα είναι.
8: Πού το ξέρεις?
9: Πού το πιμέρι.
8: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
9: Και αυτό Παλόκα.
8: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
9: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
8: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
9: Τα πάντα έχει.
8: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
9: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
8: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
9: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
9: Τηλέφωνο 2221-051-601.
8: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
10: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
11: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
12: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
13: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
14: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
15: Σε σένα μιλάω.
14: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
15: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
14: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
16: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
17: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι τώρα ένας ψηρικάς και πάει σπίτι κλαμμένο. Σπάει στον μπαμπά και του λέει: Μπαμπά, δεν μπορείς να χωριμένος ρε μπαμπά. Τι έγινε γε μου, λέει ο πατέρας. Τι έγινε κανακάρι μου, τι έγινε πουλάκι μου. Άρα μπαμπά στο σχολείο. Όλα τα παιδάκια με φωνάζουν μαφιόζο. Καλά του λέει γε μου, καλά γε μου. Ηρέμησε, ηρέμησε. Θα περάσω να το κανονίσω. Μπράβο ρε μπαμπά, κάντο να φανείς ένα τύχημα.
2: Γιώργος
0: και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίση.
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
7: Stay salty στο Two's Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evias.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
8: Άστο,
9: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
11: Let's go!
12: Τέσσερα, επτά, πάντα φωτισμένο.
13: Snacks, drinks,

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
3: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
2: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
3: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
2: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
3: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
2: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
3: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
2: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
3: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
3: Τον Αλυμπινίση εσύ.
2: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
3: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
2: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
3: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
3: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
3: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
4: Είστε έτοιμοι?
5: Είστε έτοιμοι.

0: Δικολάει με ό,τι νιώθω.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας.

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά.
2: Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά? Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι?
1: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο Ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 22210-85-967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 22210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο Ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
2: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
3: Coast. Dream Coast.
1: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
6: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
10: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

μουσική παρέα όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το La La La και ακού μας παντού. Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την τζιλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Θέλει να βγει.
1: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του και του. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
9: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά Ευβοίας.
12: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
13: Τι κάναμε.
12: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
15: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
11: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
15: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
15: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.δημητρουλάκος.gr.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
16: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
2: Ελένη Φουρλή.
1: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
3: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
3: Α, καλά, θα το δω, sorry.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακία και με κάνεις.
3: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
4: Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
3: Καλή, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν θα με βλετάρει κανείς.
5: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Βρε, καλώστατα παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο καπογεύματα καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή. Και έφτασε η Παρασκευή.
3: Έφτασε.
1: Πάει και αυτή η εβδομάδα έτσι πάρα πολύ γρήγορα και ωραία.
3: Μπράβο.
1: Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
3: Ελένη Φούρλη.
1: Εμείς είμαστε και σήμερα. Και πώς ήταν το ξεκίνημα της ημέρας σου?
3: Ωραίο, εντάξει, καλό. Δεν θυμάμαι κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν θυμάσαι κάτι αρνητικό?
3: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι κάτι αρνητικό.
1: Εσύ ξέρω τώρα τι έχεις. Καλά, εκτός από την ψήξη. Με την ψήξη όλα καλά σου πέρασε?
3: Ω, δεν μπορώ να γυρίσω από δεξιά.
1: Δεν μπορεί να γυρίσει. Ε.
3: Ναι, όσοι να μου μιλάνε από αριστερά, να ξέρετε. Ναι.
1: Έβαλε καμία λυφή, κάτι, πήρε τίποτα?
3: Όχι, τίποτα, θα περάσει μόνο του.
1: Έτσι, μπράβο, ρε εσύ.
3: Ναι, δεν βάζω λυφές και τέτοια, κολλάει και στην
1: και στη μπλούζα. Μπλούζα καλοκαιριάτικο. Τώρα, oh, μπράβο, καλά ξηγέσαι. Έτσι, θα περάσει μόνο του. Άμα το σκεφτόμασταν όλοι αυτό, ότι θα περάσουν όλα μόνα του, όλα θα ήταν καλύτερα.
3: Ναι, ρε, εσύ.
1: Το λέω σε σένα να τα ακούσω εγώ.
3: Μπράβο.
1: Τι άλλο ήθελα να πω? Με τον καιρό καλά.
3: Τι καλά, μωρέ. Τι σπαστικό είναι αυτό το πράγμα? Μουντίλα, ζέστη, κουφόβραση, όλα μαζί.
1: Όλα τα καλά. Περιμένοντας τα μπουρίνια.
3: Ναι, περιμένοντας. Έλατε.
1: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έχουμε μηνύματα από
3: το. Χτύπησε το κινητό σου,
1: Μόνο μία και δύο σήμερα. Από το μεσημέρι θα σας πω από τι ώρα ξεκίνησε να χτυπάει. Ξεκίνησε να χτυπάει γύρω στη 1:30. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί με το που κατέβηκα, τέλος πάντων κατέβαινα την Ερμού, ακούγονταν και άλλα κινητά δεξιά-αριστερά από τον κόσμο. Χτυπούσαν σε όλους ταυτόχρονα.
3: Απίστευτο.
1: Είχε πολύ αυτό, αλλά έλεγε από το απόγευμα και μετά.
3: Από το απόγευμα,
1: μας προετοίμαζε δηλαδή για τα καιρικά περίεργα φαινόμενα που θα έρθουν το απόγευμα.
3: Μπράβο, μέχρι αύριο το μεσημέρι.
1: Εμείς θα έχουμε το νου μας, θα σας ενημερώνουμε, μην αγχώνεστε καθόλου. Εδώ να είστε εσείς στην παρέα μας και όλα καλά. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, σήμερα Παρασκευή το αδιαχώρητο στα λιμάνια. Στο 100% οι πληρότητες για τα δημοφιλή νησιά. Κορυφώνεται μάλλον η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Γίνεται της τρελής από σήμερα το πρωί. Η Μέγκαν Μάρκλ κάνει τις διακοπές της με τον πρίγκιπα Χάρι και τα παιδιά τους στην Πορτογαλία.
1: Α, Πορτογαλία.
0: Φυσικά.
1: Εγώ στο έχω πει να πάμε. Εγώ ξαναπήγαινα βασικά γιατί το έχω πάει.
0: Ναι, εγώ δεν έχω πάει. Μέχρι Ισπανία έχει φτάσει χάρη μου. Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Εμπενίζερ Σκρούτζ. Το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας που κυκλοφορεί τον Νοέμβριο και περιμένουμε κι εμείς να τη δούμε αυτή την ταινία. Ορίστε, τέτοιες ταινίες βλέπω για παράδειγμα.
1: Α, μόνο αυτές βλέπεις.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτές. Τώρα γιατί να.
1: Το είδες το τρέιλερ.
0: Όχι.
1: Καλά, άστο. Θα πάθεις
0: αλήθεια.
1: Άστο, δεν υπάρχει.
0: Πραγματικά όμως να είδα εδώ λίγο κάποιες φωτογραφίες από τον Τζόνι Ντεπ. Όντως αγνώριστος.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Όντως αγνώριστος. Βροχή τα μηνύματα από το 112. Προειδοποίηση για την κακοκαιρία σε Εύβοια, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Φθιώτιδα. Κέρκυρα, πρόστιμο λέει 1.312 ευρώ σε οδηγό που πέταξε τσιγάρο.
1: Είδατε, του πιάσανε.
0: Είδατε τι έλεγα εγώ τις προάλλες που ακούτε σοκαπογεύματα και ενημερώνεστε για όλα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν έλεγα ότι θα ξεκινήσουν τα βαρβάτα πρόστιμα για εσάς που πετάτε διάφορα πραγματάκια έξω από τα αυτοκίνητα.
1: Μπράβο, πες τα ρε Ελένη. Το πιάσανε, τον καρφώσανε αυτό, τον είδανε.
0: Του δώσανε πρόστιμο, του το στείλανε στο σπίτι.
1: Μπράβο, καλά κάνανε.
0: Σταμάτησε τη συναυλία του ο Τζον Μποντζόβι. Είχε κάποιο πρόβλημα με τη φωνή. Και εκεί που τραγουδούσε ξαφνικά. Κλουκ, έκλεισε, ναι. Θα μάθετε τη συναυλία, γεια σας. Άστα, παιδιά.
1: Λαργίτιδα.
0: Δωρεάν σπίτια για γιατρούς και δασκάλους θα προσφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών. Το σχέδιο για 100 κατοικίες σε 12 νησιά.
1: Ωραία.
0: Μπράβο, να το. Τι έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Κωνσταντοπούλου?
1: Τσακώθηκαν
0: στη Βουλή.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Μητσοτάκης λέει σε Κωνσταντοπούλου, βρίσκεται λέει σε κάποιο είδους ίστρο, αντιμετωπίστε την με την κατανόηση που τη αρμόζει.
1: Δεν το είδες, το χάσα αυτό.
0: Κακία.
1: Πω, πω.
0: Ναι.
1: Τι το πει τώρα αυτό.

0: Έλαντε. Και από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό θα πάω, στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία γίνεται χαμός, λέει, γιατί δήλωσε ότι κοιμάται από 0 μέχρι 3 ώρες κάθε βράδυ.
1: Μόνο.
0: Ναι, μόνο.
1: Και βγήκαν. Πώς παλεύει.
0: Έλαντε.
1: Ούτε ξέρω.
0: Πολύ δουλειά όμως, γιατί.
1: Α, δεν προλαβαίνει, λες.
0: Ναι, επειδή έχει κάποια άγχη λόγω της αυτής. Κοίταξε, κάποιοι δεν κοιμούνται στην πολιτική αυτή και κάποιοι κοιμούνται όλη μέρα πάλι.
1: Μπράβο, ρε, είναι.
0: Δεν πήγαινε για τον δικό μας.
1: Όχι, είναι, πας καλά, σιγά.
0: Μη φανεί σαν σπόντα, μη φανεί σαν καμπάνα, καμία σχέση.
1: Ούτε καν.
0: Εγώ μιλάω γενικά. Απλά μου έκανε εντύπωση που δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας κάτι τέτοιο. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Show Cafe με 104,7.

0: Καλησπέρα στον Πάνο, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στη Μιράντα, η οποία μας λέει καλησπέρα, ευχαριστώ, μου κάνετε παρέα στη δουλειά. Εδώ βρέχει πάρα πολύ, τα έσπασε όλα ο αέρας. Πού ρε η Μιράντα, πού ρε η Μιράντα που είναι να βγει να πει καιρό τώρα τούτος εδώ και θα γίνουμε ρεζίλοι. Καλησπέρα Κεφίρ.
1: Καλησπέρα Ελενίτσα μου, τι κάνεις κουκλάρα μου.
0: Είσαι ενημερωμένος για τον καιρό όξο.
1: Βεβαίως.
0: Μιράντα, προλαβαίνεις να στείλεις πάλι να μας πεις πού βρέχει αυτή τη στιγμή πάρα πολύ και τα έχει σπάσει όλα ο αέρας.
1: Μπράβο, να ξέρεις τώρα μυρίζει βροχή.
0: Μυρίζει βροχή, ναι. Να θα έρθει προς τα δόλες.
1: Εγώ το πιστεύω.
0: Για πες μας, τι έχεις εκεί στα δικά σου τα χαρτιά.
1: Λοιπόν, άκουρα δεις τώρα, ναι. Για σήμερα Παρασκευή στη Χαλκίδα αναμένεται μέγιστη θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι από 19 μέχρι 20. Η άνεμη θα είναι βόρειο έως βορειοανατολική 4 με 5 βοφόρ.
0: Ναι.
1: Και περίπου λέει και ρηπές λέει που μπορεί να φτάσουν λέει περίπου τα 55 χιλιόμετρα την ώρα.
0: 55 χιλιόμετρα την ώρα η άνεμη, ε!
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Υπάρχει πιθανότητα λέει για τοπικές βροχές ή καταιγίδες αργότερα λέει μέσα στην ημέρα.
0: Προσοχή στους πολύ αδύνατους.
1: Ναι.
0: Χωρίς πλάκα, ιδέες. Κάτι τέτοιες στιγμές δεν αισθάνομαι ότι απειλούμε. Λέω μια χαρά είμαι.
1: Μπράβο.
0: Κάτι τέτοιες στιγμές που έχει τέτοιο αέρα που γίνεται χαμός. Λοιπόν, η Μιράντα δεν έχει απαντήσει να μας πει από πού είναι, μπας και σωθεί η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει, στέλνουμε τα φιλιά μας και την καλησπέρα μας. Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω την πρωτασάρα τη φοβερή. Στην παραλία της Χαλκίδας βέβαια, σχολαρχείο. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντικοί ελληνικοί μεζέδες, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά μας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Γιατί και μπόρα να κάνει, θα περάσει. Μπουρίνι είναι. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
3: Θέλω να μου πεις, Έλληνα δημοσιογράφο,
0: ναι,
3: που πάντα παρκάρει τα μάξι του σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Δηλαδή το βάζει σε πολύ στενή θέση, ίσα ίσα που χωράει. Πώς λέγεται ο Έλληνας δημοσιογράφος που παρκάρει σε πολύ στενές θέσεις πάρκινγκ. Έλα.
4: Περίμενε ρε.
3: Ο Παύλος τσίμα τσίμα.
4: Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
7: Αλυμπινίσης.
8: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου, ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο, με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα, 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
8: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
2: Αγιέχ, Summer Competition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
3: Σοκ FM.
4: Σοκ FM 104,8.
5: Σοκ FM 104,8.
6: Σοκ FM
7: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
6: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
6: Τίποτα άλλο.
8: Σοκ FM απογεύματα.
9: Καλά, παιδιά, αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός στην Αταλάντη.
10: Έλα, ρε.
9: Βρέχει πάρα πολύ, τα έχει σπάσει, λέει, όλα ο αέρας μας, λέει η Μιράντα. Στην Αταλάντη και λες να έρθει και προς τα δω.
10: Μακάρι να μην έρθει.
9: Πόπο, παιδιά, εγώ το φοβάμαι πάρα πολύ αυτά τα περίεργα και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Καλησπέρα στο Στέφανο. Φιλιά πολλά, καλησπέρα. Και πάμε να μιλήσουμε για τα ζώδια. Πόσο τσαντίζονται τα ζώδια σε ποσοστό από το 100%, 95-98% έως κατεβαίνουμε 45%
10: ναι, ναι.
9: κτλ. Θα πω τα τρία πρώτα, τα τρία τελευταία. Δεν θα τα πω όλα. Θα πω δηλαδή αυτοί που τσαντίζονται στο full, τους τρεις πρώτους που παίρνουν, παίρνουν βραβείο, παίρνουν μετάλλιο, πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Και θα πω και τα τρία τελευταία.
10: Ωραία, εγώ από σίγουρα
9: που,
10: δεν είμαι.
9: Από πού να ξεκινήσω? Από τα τελευταία θα ξεκινήσω. Αυτοί δηλαδή που δεν τσαντίζονται ιδιαίτερα. Στην τελευταία θέση είναι τα λιοντάρια, λέει, που δεν τσαντίζονται ιδιαίτερα.
10: Με δουλεύει τώρα.
9: Αλλά είναι αστείο πραγματικά και εγώ γέλασα λίγο εδώ τώρα. Τα λιοντάρια, λέει, δεν τσαντίζονται ιδιαίτερα, αλλά αν κρίνω από τη μαμά μου. Η μαμά μου που είναι λιοντάρι δεν τσαντίζεται ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια.
10: Ναι, τραβάει από οροσκόπο.
9: Πρώτη τελευταία θέση είναι τα ψάρια. Γέλα και εδώ.
10: Καλά. Εδώ και να παίζει γέλιο.
9: Παιδιά, με δουλεύετε τώρα που από το 0 στο 100 πιάνω σε 3 δευτερόλεπτα.
10: Ενέρεση.
9: Και η ζυγή. Αυτά είναι τα τρία τελευταία ζώδια που δεν τσαντίζονται ιδιαίτερα. Τώρα, αυτά τα τρία ζώδια που παίρνουν βραβείο και τσαντίζονται πάρα μα πάρα πολύ. Στην τρίτη θέση είναι ο Ταύρος. Στη δεύτερη θέση είναι ο Σκορπιός.
10: Τσαντίζεται.
9: Και στην πρώτη θέση, Ανδρέα μου, σε χειροκροτώ, είναι τα κρυάρια.
10: Τι λες ρε, εγώ τσαντίζομαι.
9: Εσύ τσαντίζεσαι.
10: Εγώ τσαντίζομαι.
9: Εσύ τσαντίζεσαι.
10: Ρε, πας καλά τώρα.
9: Ορίστε, τσαντίστηκες τώρα, ορίστε.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού.
1: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
1: Σε iOS και Android.

0: Και αν, Αντρέα μου, κάποιος σου προσφέρει 1.000.000 ευρώ.
1: Ευρώ, ωραίο.
0: Μπόλικο χρήμα.
1: Άστο.
0: Αλλά μπορείς να αγοράσεις μόνο πράγματα που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου.
1: Από το α δηλαδή.
0: Τι αγοράζεις?
1: Εδώ
0: σε θέλει. Γιατί εγώ με το ε δύσκολο δεν είναι, παιδιά. Εγώ τι να αγοράσω με το ε, ρε παιδιά, ελέφαντα.
1: Πού το σκέφτηκες, μωρέ?
0: 1.000.000 θα μου δώσουν τώρα. Δηλαδή εγώ δεν πρέπει. Α, ελικόπτερο.
1: Ελικόπτερο.
0: Εγώ θα αγοράσω ένα ελικόπτερο.
1: Απλά δεν ξέρω αν θα σου φτάσει.
0: Ε, καλά, πόσο έχει το ελικόπτερο? Θα μου φτάσει 1.000.000 ευρώ.
1: Πας καλά, μωρέ, μόνο 1.000.000. Έχει παραπάνω, εγώ πιστεύω.
0: Συγγνώμη, το ελικόπτερο έχει πάνω από 1.000.000 ευρώ.
1: Ξέρω εγώ, αν πάρει ένα καινούριο.
0: Θα πάρω τότε μία έπαυλη.
1: Μπράβο, ρε, μία έπαυλη. Εγώ θα πάρω αυτοκίνητο.
0: Εσύ με το α είναι πολύ πιο εύκολο, νομίζω.
1: Ναι, αυτοκίνητο, αλλά δεν θα πάρω πολλά, ξέρεις.
0: Ναι.
1: 2-3.
0: Να πάρεις πολλά, Αντρέα μου, γιατί 1.000.000 είναι αυτά. Θα πρέπει να τα εξαντλήσεις, να εξαντλήσεις όλο το ποσό. Γιατί μπορείς να πάρεις πράγματα μόνο με το αρχικό του ονόματός σου. Δεν μπορείς να πάρεις, να στα δώσουν και να πάρεις ό,τι θέλεις. Αυτό
1: καλά
0: το είπαμε, παιδιά. Αυτός είναι ο όρος του σημερινού μας θέματος.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος λοιπόν σας προσφέρει 1.000.000 ευρώ, αλλά μπορείς να αγοράσεις μόνο πράγματα που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου, τι θα αγοράσεις? 697-800-1048. Ωραίες απαντήσεις θέλω στο Viber.

0: Και αν κάποιος σου προσφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Ένα εκατομμύριο,
0: Αντρέα μου. Oh. Αλλά μπορείς να αγοράσεις μόνο πράγματα που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου.
1: Ωραία.
0: Τι αγοράζεις? Ο Στέφανος λέει ένα Σούπρα. Σουπρά.
1: Σούπρα, ρε, αμάξι, ναι.
0: Α, είναι μάρκα αυτοκινήτου, μπράβο, καλά λες. Μα α, λέμε και μάρκες. Λέμε και μάρκες. Ο Δημήτρης λέει θα έπαιρνα δώρα.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Έξυπνο. Έξυπνο,
1: ναι.
0: Η Κατερίνα δεν ξέρει. Την έχουμε δυσκολέψει πάρα πολύ την Κατερίνα. Από κάπα, Κατερίνα, να βοηθήσουμε λίγο από κάπα. Ούτε και εμένα μου έρχεται τώρα κάτι. Η Μαρία θα αγόραζε τις Μαλδίβες και μία Μαζεράτη.
1: Μαζεράτη, ωραίο.
0: Οι Μαλδίβες τώρα, ξέρω εγώ, είναι.
1: Το νησί όλο.
0: Το νησί όλο, ένα εκατομμύριο δεν θα φτάσουν.
1: Πας καλά, ρε, εσύ.
0: Αλλά μ' αρέσει που ονειρεύεστε κι εσείς μαζί μας, όλα καλά. Ο Γιώργος θα αγόραζε γερανούς. Ο καθένας ό,τι θέλει, ρε παιδιά.
1: Γερανούς.
0: Ο Νίκος Νταλίκες.
1: Ωραία, ανοίξουμε επιχείρηση.
0: Καλά,
1: όλοι
0: το,
1: μαζί.
0: Καλά το πάμε, παιδιά. Καλά το πάμε. Συνεχίζετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Ωραίες απαντήσεις και έξυπνες θέλουμε. Και λάθος απαντήσεις θέλουμε. Ό,τι θέλετε να στείλετε. Αν κάποιος σας προσφέρει ένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά μπορείς να αγοράσεις μόνο πράγματα που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου. Τι αγοράζεις? 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Και επειδή ο καιρός μας έχει λίγο μπερδέψει,
1: ναι,
0: ναι, μεν θα το φέρει τον Μπουρίνι, αλλά παιδιά, το Σαββατοκύριακο θα είναι πάρα πολύ καλό. Η θερμοκρασία θα ξανανεύει, θα ξανακάνουμε τα μπανάκια μας, θα πάμε στο Toos Beach Bar and Water Ski Park να λιαστούμε στα πολιτικά ευείας, που δεν πάμε μόνο για βουτιά, πάμε για δράση. Water ski, wakeboard, wake surf, tubes και σκάφος χωρίς δίπλωμα, για να φύγουμε με την παρέα μας και να περάσουμε υπέροχα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
9: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
10: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά.
5: Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
10: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
10: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788. Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
13: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
13: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και σου προσφέρουν ένα εκατομμύριο, αλλά μπορείς να αγοράσεις μόνο πράγματα που αρχίζουν από το πρώτο γράμμα του ονόματός σου. Τι αγοράζεις, γελάει ο Στέφανος. Πολύ ωραίο δίλημα σήμερα, λέει. Δεν έχει σκεφτεί όμως κάτι άλλο να μας
1: ναι,
0: πει.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Καλησπέρα στη Σωτηρία, η οποία μας λέει σπίτια θα αγόραζα.
1: Πω, πανέξυπνο.
0: Ναι. Από σίγμα σπίτια. Ωραίο. Εν τω μεταξύ έχουν ξεκινήσει τα μηνύματα που μας ενημερώνουν. Να είστε καλά, βέβαια. Ότι έξω βρέχει.
1: Ναι, γίνεται χαμός.
0: Πόσο μας αγαπάει ο κόσμος τελικά. Βρέχει, λέει η Μαρία, βρέχει, λέει ο Γιώργος, βρέχει, λέει η Χριστίνα. Παιδιά, ξεκίνησε η βροχή στη Χαλκίδα, λέει η Κατερίνα.
1: Μπράβο, παιδιά.
0: Καλησπέρα επίσης στην Κατερίνα, η οποία λέει και εγώ, παιδιά, δεν ξέρω τι θα αγόραζα. Λίγο δύσκολο το σημερινό έτσι δίλημα που βάλαμε. Είστε υπέροχοι, καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά, Αντρέα και Ελένη. Φιλιά πολλά στα παιδιά μας, στα μηνύματα που μας στέλνουν και στα ωραία μηνύματα που μας στέλνουν στο Viber. Σκεφτείτε τώρα σκηνικό. Έξω βρέχει και μπορεί να βρέχει και όλο το βράδυ. Δεν ξέρω τώρα. Είσαι σπίτι. Θα καθίσεις με τον καλό σου, θα καθίσεις με την οικογένειά σου, θα φας το ωραίο σου το φαγητό, θα φας το λαχταριστό σου το ωραίο σου το ψωμί, πάντα από το αρτοπίο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Χειροποίητα ψωμιά αργής ορίμανσης υπέροχα, όπως επίσης μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι.

0: Έλα και έρχονται νέα χαρτονομίσματα. Έλα και θα έχουν ενδιαφέρον τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ, τα 100 ευρώ.
1: Άντε, επιτέλους.
0: Ναι, ναι, θα βγουν καινούργια χαρτονομίσματα, παιδιά. Θα έχουν, λέει, πάνω τον Μπετόβεν. Θα έχουν πάνω την Μαρία Κάλλας.
1: Α, ωραίο.
0: Τώρα σχεδιάζονται, τέλος πάντων. 10 είναι τα επικρατέστερα σχέδια για τα χαρτονομίσματα. Μπορεί να είναι, λέει, και η Μαρία η Κιουρί. Θα είναι διάσημα πρόσωπα πάνω, εννοείται, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Θα είναι, μπορεί να είναι ο συνθέτης Ludwig van Beethoven.
1: Α, Beethoven.
0: Μπορεί να είναι ο ζωγράφος Leonardo da Vinci. Κατάλαβες, γιατί Μαρία Κάλλας είπαμε. Από την άλλη, λέει, μια δεύτερη σειρά θα έχει, δεν θα έχει πρόσωπα, θα έχει πτηνά. Μεταξύ άλλων, λέει, τον Λευκοπελαργό.
1: Μπράβο.
0: Μπορεί να έχει την Αλκιώνα, που δεν ξέρω τι είναι. Τέλος πάντων, γενικά, ρε παιδί μου, η πίσω πλευρά των χαρτονομισμάτων θα περιλαμβάνει σκηνές από τη φύση.
1: Α, ωραίο.
0: Και η μπροστά, μάλλον, θα έχει κάποια πρόσωπα
1: πιο
0: έτσι,
1: επίσημα.
0: Πιο διάσημα, πιο,
1: ναι.
0: Που έχουν αφήσει κάποια ιστορία, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Γελάω με το Viber. Θα είναι και ο διάσημος Κεφίρ στα χαρτονομίσματα.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι, τώρα αυτό που είπα, Αντρέα, τώρα τον προσβολεί. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα...
1: Τέλος πάντων. Πάντως, εγώ έχω σκεφτεί κάποιο, ρε παιδί μου.
0: Παιδιά, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Για πείτε και καμιά ιδέα. 697-800-1048. Για πείτε στο Viber, ποιον θα θέλατε έτσι να δείτε σε χαρτονόμισμα.
1: Εγώ έχω πάρα πολλούς.
0: Για πες.
1: Που θα μ' άρεσε να τους δώσει χαρτονόμισμα.
0: Για πες.
1: Σπύρο Μπιμπίλα. Ναι.
0: Μωρέ, είσαι με τα καλά σου.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Τι είμαι, γιατί.
1: Μάκης Δελαπόρτας. Και αυτό θα μ' άρεσε.
0: Για είναι χαζό το παιδί, δεν εξηγείται. Είπαμε να έχουν αφήσει κάτι, ρε παιδί.
1: Ωραία.
0: Να έχουν αφήσει κάτι.
1: Ωραία.
0: Ο Δελαπόρτας έχει αφήσει, τι έχει αφήσει.
1: Την ήταν με την βουλιουκλάκι.
0: Την καρδαρόμπα του.
1: Ωραία.
0: Έχει αφήσει, τι έχει αφήσει.
1: Να σου πω εγώ άλλο.
0: Έλα, πες.
1: Ζωζό Ζαμπουντζάκι.
0: Εντάξει, ωραίο. Αναβύση.
1: Α, Αναβύση.
0: Θα ήθελα. Βίκυ Λέανδρος.
1: Ωραίο.
0: Το πήγα μακριά. Νάνα μου, Νανά Μούσχουρη.
1: Α, το σηκώ εγώ. Καλύτερο.
0: Πες, έλα.
1: Άντζηλα Δημητρίου. Γιατί γελάτε.
0: Λοιπόν, παιδιά, για πείτε.

0: καμιά ιδέα, γιατί πλέον τα χαρτονομίσματα, εντάξει, από τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά άλλοι θα αρχίζουν, ναι, μέχρι τις 20 θα σχεδιάζονται και μετά τις 20 Σεπτεμβρίου δεν ξέρω τώρα κατά πότε θα διατεθούν τέλος πάντων, ναι, και σε εμάς για να τα έχουμε.
1: Άρα προλαβαίνουμε να πούμε έτσι ιδέες.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει, επειδή το διάβασα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα άλλα που θα μας έχουν ξομείνει, που θα έχετε κρύψει κάτω από τα στρώματα, μπράβο, αυτά, θα έχουν χάσει την αξία τους ή θα μπορούν, δεν θα είναι, πες το,
1: ναι,
0: δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε,
1: ναι,
0: έτσι. Καμία σχέση. Απλά θα έχουμε και τα καινούργια χαρτονομίσματα. Για πείτε λοιπόν ιδέες. Περιμένουμε ιδέες στο Viber. Ωραίες ιδέες. 697-800-1048. Ποια πρόσωπα θέλετε να δείτε στα καινούργια χαρτονομίσματα που βγαίνουν.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Καλέ, τι ωραία μηνύματα μας στέλνετε στο Viber και γελάμε όλοι μαζί παρέα. Ποιος θέλει να δει τον Άδωνη Γεωργιάδη σε χαρτονόμισμα, καλέ.
1: Τέλειο.
0: Το λιγουρεύεσαι.
1: Το λιγουρεύεσαι. Μπράβο.
0: Ο Κώστας μας έστειλε.
1: Ωραίο αυτό με τον Άδωνη. Απλά δεν θα είναι στο 5 ευρώ. Το χαρτονόμισμα θα λέει 0 ευρώ.
0: Μητσοτάκη επίσης μας στέλνετε. Ο Χρήστος. Παγώνη, Ματίνα. Α, είναι η κυρία η οποία βγαίνει τώρα κάθε τρεις και λίγο. Ναι,
1: που έβγαινε και στο COVID.
0: Μπράβο, ναι. Αχ, προσπαθώ να τα ξεχάσω εγώ αυτές τις εποχές. Η Δήμητρα έστειλε αυτό το μήνυμα. Λιάγκα Σκορδά, λέει, είναι Φέλη.
1: Α, ωραίο και ζευγάρια.
0: Σιγάρε, παιδιά, μην βάλουμε και.
1: Σχοινάμε.
0: Μην βάλουμε και βύση με καρβέλα. Μην το κάνουμε ρουβάζι γούλι. Να έχουν έτσι κάποιο άλλο νόημα τα χαρτονόμισμα.
1: Μπράβο, βύση καρβέλα.
0: Μπράβο. Τζέι Τούνι, λέει Κάτια.
1: Α, ωραία και Τζέι Τούνι.
0: Τώρα Τζέι Τούνι, να μην υπάρξει χαρτονόμισμα. Πολύ ωραίο μήνυμα από τη Βάσο. Τη Μόνικα Μπελούτσι, παιδιά, για την ομορφιά της. Πολύ
1: ωραίο.
0: Θα συμφωνήσω τα μάλα που λένε. Ελένη Φούρλη και Αντρέα Θεοδωρακόπουλο.
1: Όχι, ρε, σιγά είπαμε.
0: Εμείς είμαστε σαν κέρματα. Εμείς θα σου πω κάτι. Εμάς μας βάλανε στα κέρματα. Άλλοι είναι στα χαρτονομίσματα. Εμείς θα είμαστε στα ψηλά. Άσε μας, ρε Στέφανε, και εσύ. Λοιπόν, καλησπέρα στη Βιβί, η οποία μας λέει τελικά μύρισε βροχή, παιδιά. Προσοχή στις μετακινήσεις, έχει πάρα πολύ αέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικά για αυτά τα μηνύματα που μας στέλνετε με τον καιρό. Γιατί ενημερώνουμε και ανθρώπους που μας ακούνε και να προσέχουν κτλ. Λοιπόν, απόψε το βράδυ όμως εγώ, ό,τι και να κάνει, το σχολαρχείο δεν μου γλιτώνει.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εκεί θα είμαστε, μπορούμε να πούμε και μέσα. Πρέπει να κάτσουμε απαραίτητα έξω. Λοιπόν, σχολαρχείο παραλία, στην παραλία της Καλκίδας. Να πάρουμε την υπέροχη, την famous ποικιλία με το μέτρο. Εκλεκτούς μεζέδες, ζουμερά κρεατικά. Καλή παρέα και η θέα της θάλασσας να κάνει όλα τα υπόλοιπα. Αν ψάχνετε λοιπόν μια όμορφη έτσι ωραία ιδέα για απόψε, σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Βγαίνω με έναν τύπο τις τελευταίες μέρες.
4: Ναι.
3: Και χθες λίγο μανουριάσαμε.
4: Τι έγινε?
3: Του είπα δεν δε μου αρέσει να με παίρνει στην πλάκα.
4: Και τι έκανε?
3: Με πήρε στο μοναστηράκι.
4: Γιωργίτσα, Γιωργίτσα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχού θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης. Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
9: Dream Coast.
10: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί. Κοκτέιλ στο απόγευμα. Μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
12: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
12: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
12: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
12: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
13: Τι κάναμε.
8: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
15: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
16: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
15: Στην τράπεζα πήγες.
16: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
15: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
16: Έλα, κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
15: Και αυτή σου μύρισε.
16: Αυτή κι αν μου μύρισε.
15: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
16: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
15: Στον Αλιμπινίση.
16: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
15: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
16: Εντάξει, θα φας τώρα.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Όχι.
16: Θα φας.
15: Ναι.
16: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Καλκίδας.
15: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
16: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
16: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
16: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
16: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίσεις θα πας.
17: Πόπο, μια κούκλα που έχει γενέθλια σήμερα, καρακαλώ να τη λες. Όσο μεγαλώνει, τόσο ομορφαίνει αυτή η γυναίκα. Η Τζένιφερ Λόπες, παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα.
18: Σήμερα, δεν είχε προχθές η αδερφή της.
17: Η αδερφή της είχε προχθές.
18: Α, okay.
17: Εντάξει, έχουν μαζί με την αδερφή, κοντινές μέρες.
18: Τα κάνουν μαζί πάρτι.
17: Γιορτάζει τα 57η γενέθλιά της, κλείνει τα 57 λοιπόν σήμερα. Πω. Και έβαλε μια συγκινητική έτσι, ανάρτηση, αναδρομή στα παιδικά της χρόνια. Κουκλάρα, ρε παιδιά,
18: δεν
17: αυτή
18: υπάρχει,
17: η γυναίκα.
18: Ρε.
17: Δεν υπάρχει ομορφιά της. Ορίστε, χαρτονόμισμα Τζένιφερ Λόπες.
18: Μπράβο. Μετά την Τζέι Τούνη, Τζέι Λό.
17: Μπράβο, να το βλέπεις και να μην θες να το χαλάσεις. Να το έχεις συλλεκτικό στο μαξιλάρι σου από
18: μπράβο.
17: Κάτω.
18: Ποιο θα είναι, 500 ευρώ θα είναι, αν και έχει καταργηθεί.
17: Καταργήθηκε το 500 ευρώ,
18: Ναι, ρε, εσύ. Νομίζω ναι, έχει καταργηθεί.
17: Κρίμα γιατί τα είχαμε και πολλά και δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Άσε μας, μωρέ. Λοιπόν, παιδιά, έρχεται Σαββατοκύριακο. Σας στέλνω έτσι με θετική σκέψη, με ωραία, ωραία χαμόγελα και ατμόσφαιρα γενικά τριγύρω με την παρέα σας. Κανονίστε απόδραση στο TUS, στα πολιτικά ευεία, γιατί αυτό που απολαμβάνω και εγώ περισσότερο στο TUS Beach Bar and Water Ski Park, στα πολιτικά ευεία, είναι η αίσθηση ελευθερίας. Ελευθερωθείτε. Νοικιάσετε σκάφος χωρίς δίπλωμα, φεύγετε στη θάλασσα ήρεμα με την παρέα σας και περνάτε υπέροχα και ζείτε ένα καλοκαίρι μούρλια. Water Ski, SUP, Kayak και Boat Trips, τους στα πολιτικά ευβίας και Stay Salty.

0: Ορίστε ρε, υπάρχει το 500 ευρώ, λέει ο Αλέξανδρος.
1: Α.
0: Υπάρχει το 500 ευρώ, το είδα λέει σήμερα.
1: Μακριά.
0: Υπάρχουν τα ούφο, το είδα.
1: Είδα ένα που πέρασε.
0: Κάπως έτσι δηλαδή και το 500 ευρώ.
1: Έτσι,
0: το είδα εντελώς τυχαία, από μακριά.
1: Ναι, ρε,
0: άρα
1: μου,
0: για να το λέει.
1: Εννοώ μήπως δεν βγαίνουν άλλα, αυτό έτσι άκουσα.
0: Α, δεν βγαίνουν καινούργια 500 ευρώ. Ναι, εντάξει, μπορεί.
1: Μπορεί, ξέρω
0: και
1: εγώ.
0: Και που βγαίνανε.
1: Ναι, αλλά τι πιστεύω να χρησιμοποιούσε.
0: Έλαντε, ναι. Πού να τα πού να πας με το 500 ευρώ. Αχ, Παναγία μου. Εν τω μεταξύ, παιδιά, τελείωσε επιτέλους αυτός ο ανάδρομος. Νομίζω χθες δεν τελείωσε, αν δεν κάνω λάθος.
1: Χθες τελείωσε.
0: Νομίζω. Χθες τελείωσε ο ανάδρομος γιατί ήταν. Είναι το 8ο θαύμα. Χθες τελείωσε γιατί πραγματικά μας είχε πάει λίγο. Να μην πω πώς μας είχε πάει.
1: Δεν δουλεύεις εσύ.
0: Χαλάνε αντικείμενα στο σπίτι. Χάλασε το ψυγείο. Έβγαλε νερά το πλυντήριο. Χάλασε το κινητό. Χάλασε το αυτοκίνητο. Έσταζε λάδια. Χάλασε αυτό. Παιδιά, γιατί ο ανάδρομος τα κάνει όλα. Εγώ στον ανάδρομο τα έριξα για να μην τα ρίξω πουθενά.
1: Μπράβο, δεν ξέρω.
0: Αυτό με βόλευε περισσότερο.
1: Εγώ σου είπα τι πάθαμε το αμάξι.
0: Τι.
1: Α, μας χάλασε. Δάσκα, δεν μας χάλασε. Θα σου πω τι έγινε.
0: Ο ανάδρομος.
1: Ναι,
0: σήμερα
1: ρε.
0: Χάλασε.
1: Χθες.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Στο λήξη του ανάδρομου χάλασε.
1: Ναι, ρε. Χάλασε το αμάξι. Δεν χάλασε ακριβώς. Εμείς είχαμε το πάμε ρε παιδί μου σέρβις πάνω από 2 χρόνια.
0: Άρα αυτοκτόνησε, δεν χάλασε.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Να τα λες τα πράγματα όπως είναι.
1: Ισχύει. Λοιπόν, το πάμε που λες για σερβις. 300 ευρώ το σερβις. Νομίζω 300 κάτι ευρώ ήταν.
0: Και αποφάσισες να μην το φτιάξεις.
1: Όχι, ρε, το φτιάξα.
0: Νόμιζα μόλις σου είπε τιμή, αποφάσισες να μην το φτιάξεις.
1: Μια χαρά είναι, λέει, αφού πάει.
0: Αφού πάει.
1: Τέλος πάντων. Αλλάξαμε τα κάκια. Πώς το λένε, αλλάξαμε τα πάντα.
0: Ναι. Ήθελε
1: πάρα πολλά πράγματα, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Αλλάξαμε την τρόμπα. Λοιπόν, σε κάποια φάση το παίρνουμε που λες στο συνεργείο,
0: ναι.
1: Και το πήγαμε σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, το πάμε βόλτα και τα σχετικά. Το αφήνουμε έξω από το σπίτι. Πάμε να το πάρουμε την άλλη μέρα και δεν έπαιρνε μπρος.
0: Τι λες τώρα!
1: Ναι, ρε, εσύ. Νεκρό σου λέω. Το έχει παθεί.
0: Πώς δεν το έχω πάθει, μία και δύο.
1: Ναι, δεν έκανε, ούτε καν δεν έπαιρνε μηχανή για να καταλάβεις.
0: Έλα, ρε,
1: ένα τέτοιο πράγμα.
0: Και τελικά τι έγινε.
1: Φωνάζουμε που λες το μάστορα.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι έγινε. Γιατί δώσαμε και 300 ευρώ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι. Τελικά είχε μείνει από βενζίνη.
0: Παιδιά, είναι χαζό το παιδί. Εγώ το λέω. Όλα καλά, αλλά αυτό με την τρόμπα που φουσκώνει δεν κατάλαβα τι δουλειά είχε.
1: Ρε, ποια τρόμπα.
0: Φουσκώνει τα λάστιχα.
1: Βρε, τρόμπα του τέτοιου. Τη βενζίνη. Αμάρε, λένε.
0: Αμά που ξέρω εγώ τι δουλειά είχε τρόμπα στη βενζίνη. Άσε με από εκεί.
1: Και είχε θέμα η τρόμπα τελικά. Αν έχει θέμα, λέει, θα την αλλάξουμε πάλι.
0: Αχ, και τελικά είχε μείνει από βενζίνη το αυτοκίνητο.
1: Ναι, είχε μείνει από βενζίνη.
0: Παιδιά, είναι χαζό το παιδί, εγώ σας τα λέω. Αλήθεια τώρα, Έλενα Παπαρίζου. Τα λέω εγώ.

0: Στείλτε ρε παιδιά κανένα βιντεάκι στο Viber να δούμε τι γίνεται έξω. Γίνεται τη τρελή έξω.
1: Έχω δει κάτι story. Πολύ βροχή.
0: 697-800-1048. Επειδή εμείς δεν έχουμε πάρει και πολύ χαμπάρι μέσα στο στούντιο κλεισμένοι. Αλλά μας λέτε από τα μηνύματα που μας στέλνετε ότι γίνεται τη τρελή. Στη Χαλκίδα, σε πολλές περιοχές τριγύρω. Στείλτε κανένα βιντεάκι να δούμε. Ποπό, τι έχουμε πάθει.
1: Έχει σκοτεινιάσει ο καιρό.
0: Ναι. Πάμε στο αρτοπείο Λιάτης να πάρουμε τα καλύτερα για το βράδυ. Γιατί εντάξει, σήμερα. Θα ράξουμε μάλλον έτσι πως φαίνονται τα πράγματα, ναι. Γιατί κατά τις 12 θα έρθει η καταιγίδα number 2. Έτσι λένε. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Θα πάρουμε και το χειροποίητο το ψωμάκι μας, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμί, φρέσκες φωλιάτες, κρουασανάκια, κουλουράκια, κριτσινάκια, όλα αυτά τα ωραία τα χαζευτήρια που με τρελαίνουν εμένα, και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής. Αρτοπείο Λιάτης Πιτιού στις 20 στη Νέα Λάμψακο. Και για πες μου, Αντρέα.
1: Έλα, πες το.
0: Για πες μου, Αντρέα, το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα μετά το χωρισμό, ποιο είναι?
1: Μετά το χωρισμό.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν βρίσκει άλλον, σίγουρα.
0: Το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα μόλις χωρίσει.
1: Πάει για ποτό.
0: Τι κάνει?
1: Πάει για ποτό, σίγουρα.
0: Πάει για ποτό.
1: Ναι, ή πάει για φαγητό. Γενικά βγαίνει έξω. Εγώ το πιστεύω.
0: Βγαίνει έξω.
1: Εγώ αυτό θα έκανα. Αλλά δεν είμαι και κοπέλα.
0: Αν ήμουν γυναίκα. Ναι, σωστό, σωστό. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Για πείτε μας στο Viber, ποιος ξέρει να μας πει το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα όταν χωρίσει. 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσότρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30, έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή. Και το ψητοπολείο ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο. Με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία. Γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα Αντωνίου Νίκα 11. Τηλέφωνο 2210-85-967. Και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
11: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
12: Σε σένα μιλάω.
11: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
12: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
11: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
13: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
14: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το πού. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε κι αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχείν εστί ψυχαγωγήν.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ήθελα να δω και βιντεάκια για το τι γίνεται έξω και τώρα αγχώθηκα. Πώς θα πάω σπίτι μου, Παναγία μου,
1: καταρχάς. Τι το θέλεις εσύ?
0: Καταρχάς το αυτοκίνητό μου είναι ακόμα έξω. Τι βασικά... να κάνω που είναι και ελαφρύ και είναι και μικρούτσικο.
1: Άκου, βάλ του μπρατσάκια.
0: Πόπο, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρα, για το τι γίνεται στην περιοχή του Βούρκου. Ποτάμι, παιδιά. Πόπο, χαμός. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εύη που μας έστειλε ένα βίντεο τι γίνεται στην Εθνική Ριτσόνα, στη Ριτσόνα.
1: Ναι.
0: Άλλος χαμός από εκεί. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Είναι αυτό το, αυτά τα ακραία, τα περίεργα, τα φαινόμενα, οι καταιγίδες και τα μπουμπουνιτά και όλα αυτά. Εμένα να με πάει εντωμεταξύ. Λοιπόν, έχουμε και το θέμα μας, βέβαια. Το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα μετά το χωρισμό. Glow up ξεκάθαρα, λέει η Ιρίς. Έτσι λέγεται, τώρα δεν ξέρω, συγγνώμη αγάπη. Ποιος άλλος μας έστειλε, η Εύη μας έστειλε το βιντεάκι, ο Χρήστος. Ακούει, λέει, το sorry της Έλλης Κοκκίνου.
1: Α, ωραίο και αυτό.
0: Μωρό μου, sorry. Σβήνει όλες τις κοινές φωτογραφίες με τον πρώην της.
1: Γιατί, στο Instagram εννοεί, ρε.
0: Ναι, στο Instagram, στο Facebook, δεν ξέρω, στο TikTok.
1: Ναι, εντάξει, στα social, όχι στον υπολογιστή, α πούμε. Εγώ το κρατάω.
0: Τα κρατάς εσύ. Παντρεμένος άνθρωπος, ρε, εσύ και τα λες τώρα αυτά. Όχι, παιδιά, δεν το έχετε βρει ακόμα. Το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα μετά το χωρισμό, να το πάρει το ποτάμι.
1: Άντε, πες το.
0: Να το πάρει το ποτάμι.
1: Άντε, πες το.
0: Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, που λέτε, που κάνει μια γυναίκα μετά το χωρισμό σε ποσοστό 80 περίπου της 100, γιατί αυτά που λέω είναι, ξέρεις, αποδεδειγμένα και περιστατωμένα. Πάει και κουρεύεται, αλλάζει look με λίγα λόγια.
1: Λέω και εγώ, ρε.
0: Αυτό το glow up πάνω κάτω το βρήκε το κορίτσι μας, διότι ναι, θέλει να μεταμορφωθεί, θέλει να αλλάξει.
1: Μπράβο, το κάνει καρέ.
0: Αλλά συνήθως ξεσπάει στο μαλλί μία γυναίκα.
1: Στο χρώμα.
0: Όχι, στο κούρεμα, λέει.
1: Στο κούρεμα μόνο.
0: Όχι τόσο στο χρώμα, όσο στο κούρεμα. Κατάλαβε, δηλαδή αλλάζει στυλ. Άμα είναι μακριά, τα κάνει κοντά.
1: Αν είναι κοντά, τα κάνει μακριά.
0: Βάζει μαλλί. Μπράβο, ναι. Γενικά το κάνει κάπως έτσι. Καταλάβατε. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που κάνει μια γυναίκα μετά το χωρισμό. Αιγαίο, Άννα Βύση, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Καλά, είδα τη γυναίκα του George Clooney.
1: Τι, κουκλάρα.
0: Λες, κουκλάρα ήταν, πάντα. Να. Απλά την είδαμε μαγιό. Καλά, τι κορμί αυτή η γυναίκα. Λες, ρε παιδί μου, και δεν τρώει τίποτα. Είναι δυνατόν.
1: Ρε, πώς το κάνουν αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και εγώ έχω την κοιλιά ακόμα.
0: Προσέξτε τώρα, μπορώ να ακολουθήσω. Μπορώ, μάλλον, κάτσε να ρωτήσω τον εαυτό μου. Μπορείς, Ελένη, να ακολουθήσεις το πρόγραμμα της Αμαλουντίν Clooney, πώς τη λένε.
1: Μπρευτή.
0: Δεν θυμάμαι το επίθετο. Αμαλ Clooney. Το έχει αλλάξει τώρα, το έχει κάνει σκέτο. Αμαλ Clooney, κατάλαβες.
1: Ναι, Ελένη, μπορείς.
0: Λοιπόν, η Αμαλ Clooney που λέτε ξεκινάει την ημέρα της με ένα μπολ. Μίγε γκουκ. Είναι μια παραδοσιακή κορεάτικη σούπα, λέει, που παρασκευάζεται από βρόσιμα καφέ φύκια, σεσαμέλαιο και σκόρδο.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Μπορώ εγώ τώρα να σηκωθώ, άντε, πού
1: το
0: να
1: πρωί.
0: Το βρω. Να φάω εγώ βρόσιμα καφέ φύκια, πού να τα βρω τα καφέ φύκια.
1: Δεν παίρνει ένα καφέ καλύτερα να ξυπνήσει.
0: Σεσαμέλαιο και σκόρδο πρωί-πρωί σκορδίλα. Έλα, παιδιά τώρα. Να έκανε κάτι πιο. Πιο αυτό, πιο βατό, πιο αυτό, να το ακολουθήσουμε.
1: Μια τυροπιτούλα, κάτι.
0: Έστω και κορεάτικη, ρε παιδί. Αλλά μπορούμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με σούπα τώρα με φύκια και σκόρδο.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το μεσημεριανό τη τώρα. Πάμε το πρωινό, πες ότι δεν τρώμε πρωί. Άστο. Πάμε να δούμε το μεσημέρι, μήπως δούμε καλύτερη τύχη. Α, το μεσημέρι κάτι καλύτερο. Τρώει, λέει, συνήθως κοτόπουλο.
1: Α, ωραίο.
0: Πάει και έρχεται. Μερικές φορές σπαγκέτι ολικής με κεφτεδάκια γαλοπούλας.
1: Πω, ρε, εσύ, και αυτό
0: κάτι,
1: πολύ ωραίο.
0: Ωραίο, πολύ παιδιά, ωραίο. Το φτιάχνουμε σιγά-σιγά. Στήθος κοτόπουλου, λέει, με σάλτσα λεμονιού.
1: Α, το
0: ωραίο
1: μου.
0: Και αυτό. Για το βραδινό τη, λέει, συνήθως δεν τρώει τίποτα, φαίνεται. Ενώ, λέει, μία φορά την εβδομάδα επιτρέπει στον εαυτό της να φάει πίτσα. Μια βραδιά πίτσα σε διοργανώνει κάθε εβδομάδα.
1: Pizza night.
0: Μία φορά την εβδομάδα, μπράβο. Η αγαπημένη της επιλογή είναι η πίτσα μαργαρίτα συνοδευόμενη από σαλάτα με ρόκα.
1: Πω, πω, η ρόκα αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η ρόκα, εννοείται, μπιαχ. Yeah. Επίσης, λέει, διάσημη δικηγόρος, κάνει καθημερινά περπάτημα διάρκειας μίας ώρας. Εδώ τα χαλάμε πάλι.
1: Δεν κάνεις περπάτημα.
0: Α, δεν μπορώ τώρα, βαριέμαι. Άσε που σε στέλνομαι κιόλας.
1: Γιατί ρε, άμα έχεις δουλειά στην Καλκίδα δεν κάνεις περπάτημα.
0: Εντάξει, κάνω, αλλά
1: μετράει και αυτό.
0: Συνήθως κάνω με το αυτοκίνητο. Σηκώνει βάρη για 20 λεπτά και κάνει και πιλάτες.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι το πρόγραμμα της Αμάλ για Αλαμουντίν. Πώς τη λένε, Αλαμουντίν? Πώς τη λένε, μόλις το επίθετο. Αλαμουντίν Clooney. Πια θέλει να τη λένε Clooney. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θέλετε να αποκτήσετε την κορμάρα της, να ξέρετε ότι δεν τρώει τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Και μια φορά την εβδομάδα δεν φάει κανένα κομμάτι πίτσα μαργαρίτα και αυτό με τα χίλια ζόρια.
1: Γι' αυτό έχει κορμάρα, εσύ.
0: Μα ναι. Λοιπόν, γι' αυτό και εγώ, έτσι επειδή τσαντίστηκα τώρα, θα πάω σχολαρχείο το βράδυ να φάω.

ένα σωρό πράγματα να σκάσω. Αν ο δρόμος σας βγάλει και εσάς απόψε προς την παραλία της Χαλκίδας, κάντε μια στάση στο αγαπημένο σχολαρχείο. Θα απολαύσετε τις ξεχωριστές ποικιλίες με το μέτρο, εξαιρετικά κρεατικά, αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής κουζίνας και όλη αυτή τη χαλαρή αίσθηση που μόνο η ωραία θέα μπορεί να σου προσφέρει. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στην Αναστασία μας, καλησπέρα στον Κεφίρ, βρεγμένος ως το κόκαλο.
1: Τι έγινε, Ελένη? Άστα.
0: Τι να γίνει.
1: Άστα, χάλια.
0: Ταλαιπωρήθηκες για να έρθεις, η αλήθεια είναι.
1: Δεν φαντάζεσαι, με βάρκα ήρθα.
0: Αυτό, η βάρκα έξω δική σου είναι που είναι παρκαρισμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Ε?
1: Καλά, φουσκωτή, μην νομίζεις.
0: Ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, εντάξει, τι θα κάνουμε, σκάφος.
0: Παιδιά, χαμός.
1: Να ξέρετε, αν ήθελα να σου πω καιρό, αλλά επειδή έχασα που μου σκέφτηκαν όλα τα χαρτιά.
0: Τι ναι. Άλλη δικαιολογία θα βρει να ενέσει μου σκέφτηκαν τα χαρτιά, οπότε ήρθες έτσι.
1: Και όχι, θα σου πω.
0: Α, θα πεις.
1: Θα βάλω στο chat GPT, θα σου, να σου πει.
0: Για
1: περίμενε
0: να
1: λίγο.
0: Δούμε τι θα μας πούνε για τη Χαλκίδα.
1: Περίμενε.
0: Εκεί.
1: Καιρός Χαλκίδα.
2: Μισό λεπτό να δω.
0: Ήταν βαρύς αυτός.
1: Ναι.
2: Μπορείς στη Χαλκίδα τώρα ο καιρός είναι άστατος, με ασθενή βροχή και περίπου 23 βαθμούς. Για σήμερα ο Βαΐνι από 19 έως 28 βαθμούς. Ωραία. Αλλά υπάρχει και κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στην ευρύτερη ζώνη Ανατολικής Θερεάς και Εύρειας. Καλό είναι να προσέχεις.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε.
0: Εύρειας είπε. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας. Αυτό. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τώρα να μην τον κακιώνουμε. Δεν φτάνει ο άνθρωπος ότι για τη Χαλκίδα έπεσε μέσα.
1: Δεν ήρες, εντάξει, τι έκανε.
0: Αυτό σε πέφτει περισσότερο από ότι εσύ. Άντε κάνε μου τη χάρη που τα βλέπεις.
1: Ελένη, σε παρακαλώ και τα νεύρα μου.
0: Τώρα άσε με κι εσύ. Λοιπόν, έρχεται Σαββατοκύριακο όμως. Θα σας αφήσουμε στην άκρη τη βροχή, διότι ο καιρός θα έρθει στα ίσια του και πάλι. Πάμε του στα Σαββατοκύριακα, στα πολιτικά Ευβίας που τα Σαββατοκύριακα εκεί έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που περνάνε πραγματικά τέλεια.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Χαμός έχει γίνει, κυρίες και κύριοι, με έναν ληστή που μπήκε σε ένα σπίτι μέρα μεσημέρι. Δένει τη γυναίκα και με την απειλή όπλου πιέζει τον άντρα να του δώσει ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στο σπίτι και ό,τι λεφτά υπάρχουν. Αυτός αρχίζει και παρακαλάει, σε παρακαλώ, λύσε τη γυναίκα, σε παρακαλώ και θα σου δώσω ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις, πάρ' τα όλα, ρε παιδί μου. Ο ληστής γυρνάει τον κοιτάει και του λέει, την αγαπάς πάρα πολύ, την αγαπάς πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό, είναι η γειτόνισσα και σε λίγο θα έρθει η γυναίκα μου.
0: Γιώργο!
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Tours, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Tours, Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
5: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
3: Dream Coast.
5: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
5: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
9: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
10: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
11: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
10: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
11: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
10: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
11: Είναι η παρέα,
10: οι αγώνες,
11: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
11: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδας. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Σοκ FM απογεύματα. Και ποιος είναι ο παίκτης, ο καλύτερος παίκτης του Μουντιάλ? Όχι ο καλύτερος παίκτης που ήταν βάλει τα περισσότερα γκολ ή οτιδήποτε άλλο.
15: Ποιος
14: ήταν ο παίκτης που πήρε τους περισσότερους followers στο Instagram,
15: τι
14: παιδιά?
15: Πήρανε και άλλους.
14: Τι εννοείς πήραν κι άλλους από αυτούς που ήδη είχαν?
15: Ναι ρε.
14: Εννοείται ο συγκεκριμένος που θα σας πω πήρε επιπλέον 31,7 εκατομμύρια followers μετά
15: τι
14: το Μουντιάλ.
15: Τι λέτε ρε παιδιά.
14: Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, καταλαβαίνετε έτσι. Μιλάμε φοβερά νούμερα αυτά. 31,7 εκατομμύρια πήρε ο παίκτης ο οποίος είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ. Ασχοληθήκαμε στα σοκαπογεύματα πολύ με αυτόν τον παίκτη.
15: Ναι, ρε, αφού σου άρεσε.
14: Μ' άρεσε. Είναι η παίκτη τη Νορβηγία αυτό, έτσι, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Μπράβο. Ο Έρλινγκ Χάλαντ, λοιπόν, πήρε 31,7 εκατομμύρια followers στο Instagram μετά το τέλος του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε 11,7 εκατομμύρια επιπλέον. Καλά, είχε και πολλούς αυτό. 670 τόσους είχε. Εκατομμύρια πάντα. Ο Λαμίν Γιαμάλ πήρε επιπλέον 9 εκατομμύρια followers. Ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 514,3 εκατομμύρια followers.
15: Τώρα που το είδα έχει 515.
14: Ναι.
15: Πήρε κι άλλους.
14: Ανά δευτερόλεπτο λέει ανεβαίνουν οι followers. Ναι. Πήρε επιπλέον 7,8 εκατομμύρια. Ο Κίλιαν Εμπαπέ. Κίλιαν Εμπαπέ, δεν ξέρω το λέω σωστά. Πήρε επιπλέον 5,3 εκατομμύρια followers και είναι κι άλλοι που δεν θα τους πω τώρα όλους.
15: Καλά, ναι, μωρέ, εντάξει.
14: Νομίζω ότι δεν έχουμε καμιά ελπίδα σε αυτή τη ζωή.
15: Όχι, ούτε καν.
14: Μιλάμε για τρελά νούμερα, έτσι.
15: Πας καλά, δεν πιάνεις αυτά. Εντάξει, ξέρεις τι θα γίνουν όλοι αυτοί με το που τελειώσουν το ποδόσφαιρο,
14: Τι?
15: Με το που το σταματήσουνε.
14: Τι?
15: Influencer.
14: Πολύ πιθανό.
15: Ναι, ρε, με το σφόλες.
14: Με το σφόλες θα τους κάνουν, αλλά θα διαρχίσουν τις διαφημίσεις μετά. Καλά, από τώρα τις κάνουν τις διαφημίσεις, αλλά λέμε. Α! Το αγαπημένο μου τραγούδι. Γρανίτα Αλεμόνι. Μαρσό. Εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Καλησπέρα Παναγιώτα, καλησπέρα Γιώργο. Τα παιδιά
1: καλησπέρα.
0: Γυμνάζονται τώρα.
1: Ναι, καλή γυμναστική.
0: Μας στέλνουν από το γυμναστήριο ή γυμνάζονται στο σπίτι?
1: Όχι, το γυμναστήριο.
0: Α, εντάξει, μπορεί κάποιοι να γυμνάζονται στο σπίτι, δεν ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Να έχουν γυμναστήριο στο σπίτι, να έχουν
1: τα
0: συμπράκαλα του. Εγώ κάποτε είχα φτιάξει ένα γυμναστήριο στο σπίτι, τώρα έχει γίνει αποθήκη, θέλω να σας πω.
1: Τα μηχανήματα τα έχεις ακόμα?
0: Κάποια τα έδωσα, κάποια είναι κρεμάστρες, πολύ ωραίες κρεμάστρες. Άμα δείτε, παιδιά, ποδήλατο ή διάδρομο, τι ωραία κρεμάστρα γίνεται.
1: Ναι, καλά.
0: Φανταστική μιλάμε, δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Νομίζω οι περισσότεροι με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ρε εσύ, Αντρέα,
1: τι
0: τώρα
1: είναι,
0: που είσαι και φαν αυτή τη ταινία που έχει βγει τη Οδύσσια τώρα.
1: Στην Οδύσσια.
0: Και θα πας να τη δεις και αύριο.
1: Αύριο θα πάνε.
0: Αύριο θα πας να τη δεις. Είναι δυνατόν έτσι να είναι τόσο τσίπιδες η παραγωγή?
1: Ρε εσύ, δεν ξέρω, τι έγινε.
0: Ιδιοκτήτες, λέει, πλοίου Viking που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία, έτσι για να φαίνεται ότι είναι, ξέρω εγώ, τότε.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Δήλωσαν ότι το στούντιο δεν πλήρωσε, λέει, για τις ζημιές που κάνανε στο πλοίο.
1: Τι λες τώρα,
0: ρε. Βεβαίως, οι ιδιοκτήτες του πλοίου που χρησιμοποιήθηκε στα γυρίσματα υποστηρίζουν ότι η Universal, τσίπιδες η Universal,
1: τραγικό,
0: είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος οποιονδήποτε επισκευών,
1: ναι,
0: και κάνανε, σφυρίζανε κλέφτικα.
1: Τι, κάνανε τον Κινέζο δηλαδή.
0: Η απομάκρυνση από το ταμείο κτλ. Έλα ρε, παιδιά.
1: Δηλαδή πήραν το πλοίο αυτό. Το χρησιμοποιήσανε.
0: Το χρησιμοποιήσανε.
1: Ναι.
0: 6 μήνες, λέει, το είχε, ήταν στα χέρια της Universal.
1: Το πετρέλαιο ποιος το πλήρωνε?
0: Άμα ρε, Αντρέα, και στελείο, με βριάζεις. Η οποία, λέει, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του, είχε δεσμευτεί να καλύψει το κόστος οποιονδήποτε επισκευών, το οποίο φέρεται να υπέστη σημαντικές ζημιές, μεταξύ άλλων στην Πρίμνη και στο Κατάρτι. Καλά, ποιος κρεμάστηκε πάνω από το Κατάρτι, δηλαδή?
1: Θα είχαν φτιάξει σκηνικά, ρε εσύ.
0: Μπράβο, ναι.
1: Πού θα βάζουν τις κάμερες?
0: Καλά, σωστό και αυτό.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων, είχαν φτιάξει σκηνικά και τώρα οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τα λεφτά τους πίσω.
1: Μπράβο. Μπράβο, και δεν έχουν πάρει τίποτα.
0: Γιατί τους γύρισαν το πλοίο μετά από 6 μήνες, αλλά τον γύρισαν στραπατζαρισμένο.
1: Τραχαρισμένο.
0: Μπράβο. Και δεν τους δίνουν μία η Universal.
1: Πού το είχαν βάλει το πλοίο στη μάχη?
0: Παιδιά, δεν θέλω τέτοια. Στο Σάββατο τώρα που θα δεις την ταινία και θα δεις αυτό το πλοίο,
1: ναι,
0: να ξέρεις ότι αυτό δεν είναι το σωστό που κάνανε.
1: Όχι ρε, πας καλά, τους ακατέψανε το πλοίο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πάει για απόσυρση τώρα.
0: Χάσαν τα λεφτά τους, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι. Μα ξέρεις τι είναι να συνεργάζεσαι με μια τόσο μεγάλη εταιρεία παραγωγής και να μπεις μέσα?
1: Εκτός να το πουλήσεις τώρα. Τι να κάνεις, το πουλήσεις για να τα χειρισμένα. Κατάλαβες.
0: Λέει, μωρέ. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός. Πάμε να χορέψουμε εδώ στον Σοκαφέ με 104,8.

0: Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.
1: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμα σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Μπράβο.

0: Και τι φαγητό έχει σήμερα, είπαμε.
1: Πώς λέει τώρα αυτό εσύ? Περίμενε, να το θυμηθώ. Είναι κρυθαράκι.
0: Κρυθαράκι, είναι σαν και αυτό που βγάζει το μάτι, ε.
1: Μπράβο. Με κοτόπουλο.
0: Κρυθαράκι με κοτόπουλο. Α, νομίζω, πολύ
1: στο φούρνο,
0: ωραίο. Α, μιλάμε, εσύ δεν έχεις νοικοκυρά. Εσύ έχεις.
1: Εγώ έχω το σέβητο.
0: Έχεις πιάσει τον πρώτο αριθμό του λαχείου και δεν το ξέρεις στο σπίτι σου, αγάπη.
1: Μπράβο.
0: Μου. Άκου κρυθαράκι με κοτόπουλο στο φούρνο. Αυτά είναι τα ωραία. Μπράβο, δεν σε ξεπετάει εκεί με μία πίτσα.
1: Όχι,
0: εκεί ματζίδικη. Λοιπόν, άρα ταιριάζει και το ψωμάκι, ταιριάζει.
1: Εννοείται.
0: Και ωραίο παγωτάκι ταιριάζει μετά το κρυθαράκι. Όλα αυτά τα ωραία από το αρτοπείο Λιάτη. Σπιτιούσε 20 στη Νέα Λάμψακο. Να πάρουμε και το παγωτό μας, να πάρουμε και τα λαχταριστά γλυκά μας, να πάρουμε και τα κριτσινάκια μας και τις φωλιάτες μας και τα πάντα όλα στα παιδιά μας εκεί. Αρτοποιεί ο Λιάτης Σπιτιούσε 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Βεβαίως.
0: Παρασκευούλα, πέρασε αυτή η εβδομάδα. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να περάσετε όμορφα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλές διακοπές σε όλους μας.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
8: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
9: Σε σένα μιλάω.
8: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
9: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
8: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
10: Μαρία,
11: τι είπες?
10: Πόλη,
11: τι είπες, δεν άκουσα.
10: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
2: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
10: Τι είπε το παιδί?
11: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Πόλη, για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
7: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ.
12: Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Το καλοκαίρι ξεκινά από το Ελιζέ. Ανανέωσε το στυλ σου με καλοκαιρινό κόσμημα από μόλις 5 ευρώ και υπέροχες τσάντες από 10 ευρώ. Στο διόρροφο κατάστημα Ελιζέ στον επάνω όροφο σε περιμένει μια μοναδική συλλογή από γυναικεία καλοκαιρινά ρούχα για κάθε περίσταση. Από τη βόλτα μέχρι τις πιο ξεχωριστές εμφανίσεις σου. Ελιζέ, Αβάντων 5. Το καλοκαίρι ντύνεται στο Ελιζέ.
14: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας. Για το πάρτι του μικρού.
1: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
1: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
1: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
1: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Σοκ FM 104,8.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τα πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: FM 104,8. Ακούστε.
1: Δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Έχεις πάρει ποτέ σε medium τηλέφωνο?
2: Medium, όχι ρε φίλε.
1: Αυτά που πέρα υπήρχαν.
2: Με εκείνες τις χρεώσεις η μαμά μου θα με είχε κρεμάσει ανάποδα.
1: Εγώ έχω πάρει μια φορά.
2: Σε καφετζό όμως έχω πάει.
1: Έχω πάρει τηλέφωνο μια φορά σε medium και μου λέει ποιος είσαι. Εσύ να μου πεις τις λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
5: Dream Coast.
6: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
14: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
13: Στην τράπεζα πήγες?
14: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
13: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
14: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
13: Και αυτή σου μύρισε?
14: Αυτή κι αν μου μύρισε.
13: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
14: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
13: Στον Αλεμπινίση?
14: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
13: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
14: Εντάξει, θα φας τώρα?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Όχι.
14: Θα φας?
13: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
13: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8.30 έντεχνο και ελληνικές και ξένες ροκ επιτυχίες με τον Χρήστο Ρέτσα και τον Παναγιώτη Μπαρόλα. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
3: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
4: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
3: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
4: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
3: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
4: Destral. Το έχει.
3: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
4: Είπαμε. Destral. Το έχει.
3: Και κάτι για τον κήπο.
4: Το έχει πριν το ζητήσει.
3: Destral AVE, αφή δεδούση.
4: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
3: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
4: Τηλέφωνο 22950 35 005.
5: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
6: Σε σένα μιλάω.
5: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10, προπόληση 15 ευρώ, εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
6: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
5: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Μερικές φορές δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να νιώσεις καλοκαίρι, αρκεί να ανέβεις λίγο πιο ψηλά στο Mamba Sky Lounge, το μοναδικό rooftop της Χαλκίδας, εκεί που η πόλη μένει χαμηλά και μπροστά σου ανοίγεται μια θέα που θυμίζει νησί. Premium ατμόσφαιρα, δροσερά signature cocktails, εκλεκτά ποτά και ναργιλές. Κάθε βράδυ γίνεται μια μικρή απόδραση. Mamba Sky Lounge, το καλοκαίρι από άλλη οπτική. Για κρατήσεις 697-333-7736. The summer is on.
9: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σου.

Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

καθημερινά. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Τι κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει άλλο ζώο? Εδώ σε θέλω. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα άλλο ζώο?
2: Να σε πατήσει.
1: Όχι. Τι μπορεί να κάνει ένας ελέφαντας που δεν μπορεί να κάνει κανένα, μα κανένα άλλο ζώο? Ελεφαντάκια.
2: Γιατί μου καίει τον εγκέφαλο, ρε παιδιά?
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
3: Space Oldies, στο Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Evia's.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
5: Τι κάναμε.
4: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
4: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
3: Dream, dream, dream, coast, coast, coast, coast, dream coast.
4: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
7: Αχέχ, Summer Camp Edition.
8: Αυτό το καλοκαίρι

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: 26 Ιουλίου γιορτάζει η Αγία Παρασκευή και το ψητοπολείο Ο Κούλης από το 1996 έχει παράδοση στο καλό το γουρουνόπουλο με την τραγανή θεϊκή πετσούλα που γράφει ιστορία, γεύση και ποιότητα που δεν θα βρεις αλλού. Από 25 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου θα βρεις το καλύτερο γουρουνόπουλο της πόλης σε δύο σημεία. Χαλκίδα, Αντωνίου Νίκα 11, τηλέφωνο 2210-85-967 και στο νέο μας κατάστημα στον Καράμπαμπα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47, τηλέφωνο 2210-94-969 με θέα θάλασσα. Ψητοπολείο Ο Κούλης. Έχει παράδοση στα έθιμα των γεύσεων.
6: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
6: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
6: Κρατήσεις στο 22 290 60 023.
7: Έχω έρωτα μαζί σου.
6: Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
8: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευείας.
4: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβιδρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
8: Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
9: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
9: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
9: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
9: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
9: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
10: Είστε έτοιμοι?

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
3: Σε σένα μιλάω.
2: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
3: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
2: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
4: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
3: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
4: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
3: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
4: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
3: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
4: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
3: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
4: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
3: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
4: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
3: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
4: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
3: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
4: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
4: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.
5: Είστε έτοιμοι?
6: Πάμε τώρα δυνατά!
7: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα, γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
4: 2, 1, πάμε!

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακό μπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

fm.gr. 104.8 Καρκίνα Σοκ FM. Νίκος Καλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.